www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifilradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: www.ifilradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

ξυπνάει η Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Like that, yeah. Come on, I like that, y'all.

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
2: Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you laugh.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFilradio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

καλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: we'll get back to you.
1: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 12.

0: Revolution.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. It takes a crazy

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Chris!

www.ifilradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Eiffel Radio είναι 2.

0: απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. www.ifilradio.gr. Πάνω Στέιλς με τον Πάνο Νταντή για τις επόμενες σχεδόν, για την επόμενη μία ώρα μέχρι τις 3. Παρέα σας και σήμερα ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

Ένα ζεστό μεσημέρι Τετάρτης, Τετάρτη 24 του μήνα. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά και όλες καλά, να περνάτε υπέροχα. Εμείς τουλάχιστον εδώ από το Nightfly Radio και κυρίως μέσα από τις μουσικές του Πάνου Νταντή θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε αυτό το καλοκαιρινό μεσημέρι κάπως καλύτερα.

Μείνετε μαζί μας όμως, διότι σε πολύ λίγα λεπτά, σε μία ώρα, θα έρθει και η Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου και το I Feel In Time, που αλλού βέβαια εδώ στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.

Και φυσικά στις 5 η ώρα το απόγευμα έρχεται ο Σοκράτης Χουρμούζης και η Θεοδώρα Παπά στην τελευταία τους ραδιοφωνική εκπομπή. Τελευταίο Shock Time, τόσο για αυτήν εδώ την σεζόν, αλλά και για τη συνέχεια της πορείας στο iFeel Radio. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε εδώ στον iFeel Radio, διότι σίγουρα κάτι έχετε πολύ πολύ όμορφο να ακούσετε. Στις 7 η ώρα έρχεται ο Γιώργος Πέτρου και το Πάτε Ντε με τις πολύ όμορφες μουσικές. Και στις 9 η ώρα Βασίλης Μπαλάς και ένα ακόμα Music Passport. Όλα τα καλά εδώ. www.ifilradio.gr.

Το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τις 2. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω για να απολαύσετε τις υπέροχες μουσικές του Πάνω Νταντί σε ένα ακόμα Πάνω Στέιλς. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

0: Feel the music. Listen to the stories. Πάνω Stales on I Feel Radio till 8 o'clock.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. I Feel Radio.

0: iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: only play the hits.
1: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfield Radio. Μαζί σας το Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια. Εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπος ζωής. So keep on rocking.
2: Nightfield Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. Nightfieldradio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Feel the music. Listen to the stories. Panos Tales on Nightfield Radio 102,6.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αεφίλη Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Στέλης. Stay tuned. Πάνος Στέλης. Stay tuned.

0: Wi-Fi Filler Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFillerRadio.gr σε δροσίζει.
1: Η ώρα στο iFill Radio είναι 3. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. I Feel Radio, I Feel In Time και η Alex μαζί σας για 2 ώρες. 2 ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από 3 χρονιές σήμερα, παρακαλώ. 2007, 2008 και 2009. Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, είχαμε αφήσει κάποιες χρονιές που δεν τις είχαμε δει, οπότε προκειμένου να τις αφήσουμε τελείως, προτιμήσαμε να τις συμπτύξουμε. Θα περάσουμε υπέροχα, θα τα ακούσουμε όλα, θα τα μάθουμε όλα. Empire of the Sun και Walking on a Dream, με αυτό ξεκινήσαμε. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με Simply Red και Stay. Αφού έβγαλαν δίσκο, δεν μπορούσαμε να τους αφήσουμε απ' έξω. CD μάλλον, δίσκος, πάει παλιά. Λοιπόν, να πούμε καλό χειμώνα, να πούμε καλό καλοκαίρι, δεν ξέρω. 22 Ιουνίου, τι θα γίνει με αυτόν τον καιρό. Κάποιος άκουσα Σαββατοκύριακο ότι πήγαν για μπάνιο. Εγώ δεν το τόλμησα, προτίμησα μαλακάσα. Το τι έγινε βέβαια εκεί το μάθατε. Coffee break το πρωί με τον Αργιώτη, τα μάθατε τα πάντα. Πώς βγήκε ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, τι τραγούδησε, τι είπε, τι έκανε. Εγώ θα πω απλά ότι μας μάγεψε. I Feel In Time λοιπόν με έναν χορηγό, ποιον άλλον, το Get Taxi. Την εφαρμογή που πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα σας στάνει στον προορισμό σας, εκεί ακριβώς που θέλετε. Εγκαθιστάτε την εφαρμογή στο tablet, το κινητό ή τον υπολογιστή σας, δίνετε τη διεύθυνση που θέλετε να πάτε, το ταξί έρχεται, σας παραλαμβάνει και σας πηγαίνει ακριβώς εκεί που ζητήσατε. Για όλα τα παραπάνω δεν πληρώνετε κάτι παρά μόνο για τη διαδρομή. Τώρα, αν θέλετε πληροφορίες, τα ακόρυψα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, πάντα πρόθυμα να σας εξυπηρετήσουν. 64 95 095.

Λοιπόν, οι μουσικές, τα συγκροτήματα, οι μπάντες, όλα αλλάζονται πολύ γρήγορα. Πάμε σε Λάουρα Παουζίνη και Io Canto, και αυτό από το 2007.

Να πούμε όμως και τις καλησπέρες μας. Καταρχήν να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Κυριάκο Δημητρόπουλο και στο Monday Vibes που σας κράτησε υπέροχη συντροφιά με φοβερές μουσικές σήμερα, δύο ώρες πριν. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους είναι συνδεδεμένοι ήδη στο chat του iFeel Radio. Καλησπέρα στη Φοβό και τον Διονύση, την κυρία Ευθυμία, την Άννα Μαριλίτα, την Πάνη Κάρη, την Πανίνα Καρίδη, τον Στέλιο και εσείς Ογλου, τον Κώστα, τη Ροζαλία, τη Μαριάνθη, τον Άρη, το Music Passport, δηλαδή το Βασίλη Μπαλά που ακολουθεί αμέσως μετά από εμάς, τον Απόλλωνα. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή, επικοινωνία μαζί μας, πολύ εύκολα και απλά, στη σελίδα του iFeel Radio, δίπλα από το Play υπάρχει η ένδειξη chat. Οπότε με το όνομά σας ή ένα nickname έρχεστε σε επαφή μαζί μας. Πάμε όμως να αφήσουμε τη Λάουρα να μας πει τα δικά της.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Λάουρα Παουζίνη, η Οκάντο. Αυτή τραγουδάει όλες τις εποχές του χρόνου, από ό,τι μας είπε, πάντα και συνέχεια. Και καλά κάνει, αφού τα λέει και ωραία άλλωστε. Λοιπόν, για συνέχεια, Pet Shop Boys, λοιπόν, από το 2009 και το άλμπουμ τους Love Etc. Νομίζω το 2009 είχαν έρθει και στην Αθήνα, τουλάχιστον εγώ τους είχα δει στο Metropolitan Expo. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει και μετά και τους έχω χάσει. Καλησπέρα και στον Λευτέρη που μπήκε στο chat μας.

Λοιπόν, είπαμε, εξετάζουμε τρεις χρονιές σήμερα. Ακούσαμε Pet Shop Boys, ακούσαμε Amy McDonald και ακούσαμε και Coldplay. Και μετά συνεχίζουμε Amy Winehouse από το 2008. You know I'm no good.

πόσο γρήγορα πέρασε το πρώτο μας ημίωρο. Amy Winehouse, You Know I'm Not Good. Και αμέσως μετά η Λιώνα Λούις έρχεται. Bleeding Love θα μας πει. Θα μας ρίξει λίγο για το τέλος του πρώτου ημίωρου. Αλλά εδώ είμαστε πάλι. Είπαμε χρονιές 2007, 2008 και 2009. Είναι πολύ δυνατές. Θα το καταλάβετε σε λίγο.

0: παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. Κάθε Τετάρτη 7 με 9 ακολουθήστε τον Γιώργο Πέτρου. Παντετέ ή αλλιώς ένα ταξίδι ανάμεσα σε μουσική και επικαιρότητα. Μόνο στο I Feel Radio.
1: Ακούω I Feel

0: All music online.
1: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, I Feel In Time, η Alex, συντονισμένη πάντα και μόνο στον I Feel Radio. Ξεκινήσαμε με Madcon και Begging, 2007 αν δεν κάνω λάθος, φοβερό τραγούδι εκείνης της εποχής. Να πούμε καλησπέρα στον Gardner που πήγε στο chat, στη Ροζουλένια, Ροζαλία μάλλον θέλει σήμερα, στην Άννα Μαριλίτα και στον Άρη. Και θα συνεχίσουμε, Justin Timberlake, Give It To Me θέλει να μας πει, μαζί με Νέλη Φουρτάτο αν δεν κάνω λάθος. Για πάμε να δούμε τι θα μας πει ο Justin.

Λοιπόν, αυτή που ακούσατε, για όσους δεν το καταλαβαίνουν, ήταν Jennifer Lopez και Siente, λοιπόν, μας είπε, από το 2007, έναν δίσκο τον οποίο τον έβγαλε στα πορτορικανά, στα ισπανικά, δεν ξέρω πώς να το πω, όπως θέλετε πάρτε το. Εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο εκεί, δεν ξέρω, η προφορά της, η λατινική καταγωγή της, έτσι, μου αρέσει λίγο καλύτερα. Και τι πέρι συνεχίζουμε με I Kissed a Girl, πονηρό μου ακούγεται αυτό.

ξέρω, σας άρεσε το τραγούδι, σας άρεσε το περιεχόμενο του τραγουδιού. Πάντως, το chat πήρε φωτιά, Κώστας, Άννα Μαριλίτα και πολλοί άλλοι, δεν θα προδώσω όλα τα ονόματα. Λοιπόν, αλλά νομίζω και το επόμενο σας αρέσει. Enrique Iglesias και Tired of Being Sorry, μας λέει.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Enrique Iglesias και το Tired of Being Sorry. Και θα συνεχίσουμε με τι, με Alicia Keys και No One από το 2007. Χαμηλώνουμε λίγο ρυθμούς για πολύ λίγο.

Λοιπόν, αλήθεια εκεί ήταν αυτή. Μέσα στη δια χρονιά έβγαλε και το Empire State of Mind μαζί με τον Jay-Z τη διασκευή αυτή. Αλλά νομίζω το No One είχαμε πολύ περισσότερο καιρό να το ακούσουμε, οπότε επιλέξαμε να ακούσουμε αυτό. Συνεχίζουμε για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πολύ γρήγορα έφυγε αυτή η πρώτη ώρα. Φοβερές χρονιές 2007, 2008 και 2009 σήμερα. Λοιπόν, ακούμε Έρος Ραμαζώτη και Parla con me από το 2009.

0: iFilleradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται, άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται. Μάσκα να πάρεις.
1: Η ώρα στο iFilleradio είναι 4.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή. Αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τρίτο ημίωρο για την εκπομπή iFeel in Time και την Alex, συντονισμένη πάντα και μόνο στον iFeel Radio. Σήμερα λοιπόν οι χρονιές που βλέπουμε 2007, 2008 και 2009. Με τι ξεκινήσαμε το τρίτο μας ημίωρο? Britney Spears έβγαλε άλμπουμ και εμείς το εκμεταλλευτήκαμε. Womanizer λοιπόν θα μας πει.

Λοιπόν, Britney Spears, λοιπόν, είπαμε. Womanizer, με αυτό θα πάμε. Προχωρήσει πρόγραμμα. Arma Van Helden έρχεται και I Want Your Soul θα μας πει. Για να τα ακούσουμε. Μπαίνουμε λίγο πιο δυνατά, γιατί όσο να είναι αυτές τις χρονίες, είχα και τα κομμάτια τους, τα οποία όμως είναι πάρα πάρα πολύ γνωστά.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Armin van Helden, λοιπόν, και το I Want Your Soul. Θα προχωρήσουμε όμως πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Ida Core μαζί με Fede και Let Me Think About It. Για πάμε. Ναι, τώρα είναι αυτό το ημίωρο που χορεύουμε σταμάτητα.

Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε από όλα αυτά τα τραγούδια να πάρουμε μικρές γεύσεις, γιατί τα edit τους είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Εμείς επιλέξαμε όσο πιο μικρά μπορούσαμε για να χωρέσουν περισσότερα στο ημίωρό μας μέσα. Λοιπόν, David Guetta μαζί με Akon και Sexy Beach από το 2009.

λοιπόν David Guetta και Akon με το Sexy Beats μας είπε. Για πάμε όμως άλλο ένα ντουέτο. Ας πούμε ντουέτο. Eric Prydz λοιπόν μαζί με Pink Floyd, όχι στην ουσία μαζί με Pink Floyd, το sampler αυτών και το Proper Education.

Δεν έχω λόγια, πολύ ωραίο πραγματικά. Λοιπόν, το επόμενο, please don't stop the music, μας λέει η Ριάννα. Να το αφιερώσουμε στον Garden, ο οποίος πασχίζει, παιδεύεται με τον Οτέση.

Λοιπόν, αυτά είναι. Φεύγει η sexy Rihanna για να έρθει ο Justin Timberlake και να μας πει sexy back. Πολύ sexy σήμερα. 2007, 8 και 9. Τρεις χρονιές μαζί. Να προλάβουμε και όλα, γιατί νομίζω σιγά σιγά, όχι νομίζω, σιγά σιγά τελειώνουμε. 19 Ιουλίου, τελευταία μέρα εκπομπών live του iFeel Radio. Φυσικά και εννοείται ότι η μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ στον iFeel Radio. Εννοείται δεν θα σας αφήσουμε μόνους σας. Αλλά όσο να είναι και εμείς θα ξεκουραστούμε για να επανέλθουμε τη νέα σεζόν ακόμα πιο δυναμικά. Άλλα δύο σεξι κορίτσια. Beyoncé μαζί με Shakira. Και τι θα μας πούνε, Beautiful Liar. Για πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε με πιο rock and beer, το τελευταίο της σημερινής εκπομπής.
1: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr. Σε εδροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
4: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: they play the hits.
1: Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. iFeel Radio.

0: iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, μπορεί να τους παίρνει 20 χρόνια να γράψουν ένα άλμπουμ, αλλά όταν το γράφουν κάνουν νομίζω την καλύτερη δουλειά που μπορούν. Guns N' Roses, λοιπόν, 2008, China's Democracy, από αυτό ακούσαμε το This I Love. Αγαπημένο μου, από το δεύτερο άλμπουμ τους. Έχω και αγαπημένα από το πρώτο, αλλά νομίζω τώρα πια τα επισκίασε λίγο αυτό. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. I Feel In Time, χρονιές 2007, 8 και 9. Κάπου εκεί θα περιπλανηθούμε και για τα rock τραγούδια μας. Σε αυτές τις τρεις χρονιές θα παίξουμε. Και έχουμε να ακούσουμε πολλά και αγαπημένα. Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε. Linkin Park και What I Have Done. Θα το αφιερώσουμε στον Αλέξανδρο αυτό που του αρέσει πολύ.

Linkin Park λοιπόν, What I Have Done από το 2009 και αμέσως μετά έρχονται οι Nickelback από το 2007. Rockstar λοιπόν, για πάμε να τους ακούσουμε. Life hasn't turned out quite the way I want it to be.

Λοιπόν, συναυλιακά φέτος νομίζω μας πήγε αρκετά καλά. Θα μπορούσε ίσως και καλύτερα, αλλά είδαμε Strangler στο Fuzz, στο οποίο ήμασταν και χορηγοί επικοινωνίας στο Eiffel Radio. Είδαμε την πρώτη μέρα του φεστιβάλ του Rock Wave τους Black Keys. Φυσικά αυτό το Σάββατο είδαμε Kovacs και Robin Williams στα πλαίσια της δεύτερης μέρας του φεστιβάλ του Rock Wave. Και για τρίτη μέρα, στις 4 Ιουλίου, το Σάββατο, έχουμε Prodigy, Judas Priest και Rotting Christ. Λίγο απ' όλα και τα δύο stage θα παίζουν ταυτόχρονα και για τους fans των Prodigy και για τους fans της hard rock σκηνής. Judas Priest και Rotting Christ, ή αντίστροφα πρώτα η Rotting Christ και μετά η Judas Priest, θα κλέψουν για αυτή την παράσταση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε 15 Ιουλίου, Τετάρτη, στο Eject Festival The Power of Stellar Band, και για όσους μένουν ακόμα μέχρι το τέλος Ιουλίου Αθήνα, 21 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, Manu Chao στο Terra Vibe, και εκεί πάλι νομίζω θα γεμίσει το stage όσο περισσότερο μπορεί.

Λοιπόν, εγώ εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Άλλη μια εκπομπή I Feel In Time έφτασε στο τέλος της. Είδαμε μαζί τρεις χρονιές, 2007, 8 και 9. Ακούσαμε τα πάντα και τις μπαλάντες της και τα ροκ κομμάτια τους και τα dance κομμάτια, τα πάντα όλα. Άλλωστε τρεις χρονιές μαζί, αλίμονο αν δεν είχαν λίγο απ' όλα. Θα σας αφήσω στον Βασίλη Μπαλάκη το Music Passport. Σήμερα με εξαιρετικές punk επιλογές, σας το λέω γιατί τις είδα, εκ των έσω μιλάω. Όπως πάντα το πρόγραμμά μας, το live πρόγραμμά μας κάθε μέρα ξεκινάει 12 η ώρα το μεσημέρι. Άρης Γιώτης και Coffee Break, φτιάχνετε τον καφέ σας, όλα τα υπόλοιπα σας προσφέρει απλόχερα ο Άρης Γιώτης. Ό,τι χρειάζεται να ξέρετε, αλλά μόνο τα ευχάριστα. Λίγες εκπομπές μας έμειναν μέχρι το τέλος, μέχρι τις 19 Ιουλίου που κλείνει το live πρόγραμμα του iFeel Radio. Βέβαια εννοείται ότι από εκεί και μετά εξαιρετικές μουσικές, εξαιρετικές επιλογές θα σας συντροφεύσουν όλο το καλοκαίρι. Οπότε και για την εκπομπή iFeel Time μείναν λίγες εκπομπές. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να μείνουμε με την πιο γλυκιά ανάμνηση για το καλοκαίρι. Σας αφήνω με AC/DC και Rock and Roll Train. Δεν φεύγει κανείς, Βασίλης Μπαλάς ακολουθεί. Καλό βράδυ από μένα.

0: στο Nightfile Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFileRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
0: Ο iFile Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFileRadio.gr. Σε δροσίζει.

0: Πραγματικά, ποιος θέλει να ζήσει αιώνια, για πάντα? Θεοδώρα, μήπως θέλει να ζήσει για πάντα?
1: Όχι, καταρχήν να σου πω κάτι. Λυπάμαι όλους εσάς. Δηλαδή, για φαντάσου.
0: Ποιους εμάς?
1: Μας ζήσω εγώ αιώνια μέχρι εσείς να φύγετε πριν από μένα, θα σας βασανίζω. Δηλαδή, ποιος το θέλει αυτό? Εντάξει, δεν είμαι τόσο κακός άνθρωπος για να θέλω να σας βασανίζω.
0: Θεόδωρο παπά!
1: Σοκράτης Κουρμούζης. Αν πάει έτσι όλη η εκπομπή με τέτοια μουσική, θα έχω πρόβλημα σήμερα.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι, κανόνισε, γιατί δεν θέλω και πολύ. Εντάξει, είμαι ήδη φορτισμένη. Κανόνισε. 5:05 θέλεις να πεις εσύ και στόφαγα. 5:06. Στόφαγα.
0: Τέλος πάντων, θα πω την ημερομηνία που είναι σημαντική.
1: Πάλι θα φτιαχτείς. Πάλι θα φτιάξεις και με την ημερομηνία.
0: 24/6/2026. Δηλαδή 6-6 και άσος. Δηλαδή 6 και 6 12 και ένα 13. 4. Δικαιοσύνη.
1: Δικαιοσύνη. Δεν έχουμε δικαιοσύνη.
0: Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε για την τελευταία μας εκπομπή αυτής της χρονιάς, της φετινής σεζόν 2025-2026 στο iFeel Radio, όπως κάναμε τον περασμένο χρόνο και αυτόν. 5 με 7. Το 4-6 μου έχει μείνει. 5 με 7. Είδες το μυαλό μου? Είδες, σου λέγα για την πρώτη εκπομπή.
1: Ναι. Πρώτη εκπομπή που κάναμε ήταν 10-12 το βράδυ, Σάββατο.
0: Μετά 4-6.
1: Ναι.
0: Και τώρα 5-7.
1: Μάλιστα, δεν έχουμε, είμαστε σταθεροί εμείς τις ώρες, δεν έχουμε αλλάξει. Ανοίγαμε προγράμματα, ανοίγαμε χρονιές, ανοίγαμε ό,τι θέλεις ανοίγαμε. Όλα τα ανοίγαμε, τίποτα, δεν κλείναμε ποτέ τίποτα.
0: Και τελευταία εκπομπή για το Shock Time σήμερα. Αυτό που το βάζετε.

0: Γιατί δηλαδή έχετε παράπονο από τις τραγουδάρες?
1: Άκουσε με λίγο. Είναι υπέροχες.
0: Που έχουμε αρχίσει.
1: Είναι υπέροχες. Είναι υπέροχες.
0: Αλλά τι.
1: Εντάξει, αλλά τι. Να σου εξηγήσω. Δεν γίνεται τελευταία εκπομπή, όταν λέμε όμως τελευταία, μην εννοούμε τελευταία εκπομπή, να μου ξεκινάς με τέτοια τραγούδια. Δηλαδή, αν αρχίσω εγώ να κλαίω τις επόμενες 2 ώρες, δεν θα κάνω εκπομπή. Γιατί δηλαδή με λυπάσαι? Άσε με να κλάψω το τελευταίο μισάρο δηλαδή. Άσε με να κλάψω το τελευταίο 5 λεπτό. Πρέπει να κλαίω 2 ώρες. Πάρε σήμερα κάτι χαρούμενο, να το γιορτάσουμε που θα φύγουμε. Άντε τώρα, μην τα αρχίσω. Έλα. Άντε. Τελείωσε το μόνο.
0: Πραγματικά δυσκολεύτηκα για αυτή την τελευταία.
1: Δυσκολεύτηκε για να βάλεις παλάντες.
0: Για εκπομπή.
1: Για να μας καταπλακώσεις. Πρέπει να σε αφήσουμε.
0: Καταρχήν συγκινήθηκα, να πούμε την αλήθεια, όταν έβγαζε αυτή την εκπομπή.
1: Με τέτοια τραγούδια και εγώ θα συγκινηθώ.
0: Δεν ήξερα τι τραγούδια να βάλω, να διαλέξω.
1: Αλήθεια τώρα, μέχρι και αυτό έβαλες.
0: Και έτσι σήμερα θα ακούσουμε ποικίλη μουσική,
1: λοιπόν,
0: της ΕΡΤ που
1: την
0: λέγαμε.
1: Την Κυριακή το
0: από
1: βράδυ.
0: Από όλα έχει, κάντε υπομονή.
1: Είμαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο μικρούλι, 3 άνθρωποι. Και κάποια στιγμή, εφόσον μιλάμε, η απόσταση τώρα για να πάμε από το ένα σπίτι, από το ένα μέρος στο άλλο, ήταν 3 λεπτά. Λοιπόν, και κάποια στιγμή πιάνω την πρώτη νότα από αυτό το τραγούδι. Λέω, μπορείς να ανοίξεις λίγο και να βλέψεις εμένα στο πίσω κάθισμα, να κουπανιέμαι, να χτυπάω το. Ανοίξα τα παράθυρα, ανοίξα και τη μουσική. Μήπως θα σε κατεβάσουμε.

0: Κυρία Φρόσο, τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Άστα, ανατριχύλα λέει.
0: Κυρία Θοδωρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ανατριχύλα λέει. Θα σου μεταφέρω εγώ τι γράφει. Απλά δεν ξέρω αν το λέει σωστά η αστειευόμενη, αλλά γενικά. Λέει, μην τολμήσει να το κόψει.

0: εντωμεταξύ στο chat γράφω άλλα κι άλλα. Θα το ξέρεις σήμερα, δεν ξέρω, κάτι με έχει πιάσει.
1: Είπαμε, είσαι σε λίγο άλλη φάση.
0: Ναι, σήμερα είμαι κάπου αλλού.
1: Α, κάπου αλλού είσαι σήμερα. Σήμερα που έπρεπε να είσαι εδώ,
0: είμαι
1: εδώ
0: μέσα.
1: Είμαι
0: στα περασμένα, μέσα στα παλιά.
1: Είσαι στα παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ομολογώ.
1: Μπορούμε να βρεθούμε λίγο, λίγο, για αυτές τις δύο τουλάχιστον ώρες, για μια φορά στη ζωή μας, μετά από 15 χρόνια, να βρεθούμε στο τώρα.
0: Στο τώρα. Ωραία. Στο τώρα.
1: Ναι.
0: Σε προκαλώ.
1: Με προκαλείς.
0: Να κάνεις.
1: Να μετρήσω αντίστροφα τα Χριστούγεννα.
0: Να κάνεις πρόγνωση. Πρόβλεψη, παύλα πρόβλεψη,
1: ναι,
0: για το καλοκαίρι.
1: Γιατί θα το συζητήσουμε τους... το Σεπτέμβριο, αν το πέτυχα.
0: Επόμενους δύο μήνες. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει τι ακούγεται και τι μένει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ναι, πες μου, μπορείς να ξεκινήσω, είμαι έτοιμη.
0: Ξεκίνα. Εγώ θα σου πω.
1: Λοιπόν, τα μερομήνια δείχνουν σταθερή. Μιλάμε για τον Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ιούνιος τελείωσε, να σου πάω για μια εβδομάδα. Κάτσε να σου πω τη μια εβδομάδα, να σου το πω.
0: Πες το κι αυτό.
1: Έτσι, να το ξεπετάξουμε τη μια εβδομάδα. 35, 34, 33, Δευτέρα 36, 36. Μια... Δηλαδή, τελειώσαμε.
0: Συγγνώμη, μια πορεία θα μου λύσει.
1: Όσοι θέλει.
0: Δηλαδή, η Ευρώπη καίγεται.
1: Είδες.
0: Ιταλία.
1: Καλά,
0: Γερμανία,
1: η Ιταλία έχει συνηθίσει. Η Γαλλία, Ισπανία, που δεν έχουν ούτε κοντίσιον οι χριστιανοί και πεθαίνουν οι άνθρωποι, ναι.
0: Συγγνώμη, και εμείς εδώ είμαστε μια χαρά. 30, 31,
1: ναι,
0: 32.
1: Ναι, όχι, εμείς έχουμε μάθει τα 35 και τα 36.
0: Κάτι 44 είδα. Δηλαδή ήταν, θυμάμαι, στη Γαλλία κάπου. Δηλαδή,
1: α, στη Γαλλία.
0: Ήμαρτον, ρε παιδιά, 44.
1: Δεν θα κάνω πρόβλεψη για τον Ιούλιο της Γαλλίας. Θα κάνω πρόβλεψη για τον Ιούλιο της Ελλάδας. Μπορούμε.
0: Αυτή την απορία θα μου τη λύσει. Γιατί καίγεται δηλαδή όλη η Ευρώπη και εμείς είμαστε ζάχαροι.
1: Γιατί εμείς είμαστε πλέον προς την Αφρική.
0: Μήπως είμαστε προς τη Μέση Ανατολή.
1: Α, έχουμε γυρίσει.
0: Υπονοούμενο ήταν αυτό.
1: Α,
0: ναι. Τέλος πάντων. Ας εωρηθεί στον αέρα κι αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα το εξηγήσω.
1: Να πιάσω τους μήνες.
0: Για πιάσε εσύ.
1: Γιατί εσύ θα με πας στα γεωπολιτικά και εγώ δεν θέλω. Λοιπόν, σταθερή ζέστη για μεγάλα χρονικά διαστήματα και περιορισμένες βροχοπτώσεις για τον Ιούλιο. Έχουμε έντονη ζέστη με υδράργυρο να ανεβαίνει ψηλά και... συγκεκριμένα μικρής διάρκειας στο πρώτο μισό του μήνα καύσωνας και πιο σταθερό κλασικό και καλοκαιρινό καιρό προς το τέλος του Ιουλίου. Είμαι εντάξει για τον Ιούλιο.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Αύγουστος. Πρώτο μισό ιδιαίτερα θερμό με συνθήκες που θα θυμίζουν έντονο καλοκαίρι. Δεύτερος μισό η θερμοκρασία παραμένει ψηλά, αν και δεν αποκλείονται δροσερές ανάσες με λτέμια στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Καύσωνα το καλοκαίρι, λέει, του 26, έχουμε καύσωνα στα μέσα του Ιουλίου και στα μέσα Αυγούστου. Είμαι εντάξει. Θες να σου πω και πότε θα βρέξει.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να μου πεις πότε. Λοιπόν, να αφήσουμε και κάτι στη φύση.
1: Σειρό καλοκαίρι, οι μπόρες και οι καταιγίδες θα είναι τοπικές σύντομες και κυρίως στα ορεινά. Σου απάντησα και για τις βροχές.

0: Every move you take. Και θα σου πω τι λέει ο καφές που πίνεις για το χαρακτήρα σου. Τι καφέ πίνεις, Θεοδώρα?
1: Να σου πω κάτι, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχω αλλάξει. Μπορώ να σου πω τον προηγούμενο.
0: Πες και τον προηγούμενο, πες και αυτόν που πίνεις τώρα.
1: Φρέντο εσπρέσο σκέτο.
0: Ωραία.
1: Απλά τώρα έγινε ντεκαφεϊνέ. Γιατί έχουμε και ένα στομάχι.
0: Λοιπόν. Φρέντο εσπρέσο σκέτο.
1: Ναι.
0: Control freak. Φρέντο εσπρέσο μέτριο. Basic. Βασικός. Φρέντο καπουτσίνο. Μαμάκιας. Λάτε γλυκό με γάλα. Ρομαντικός. Φραπέ. Είσαι καλά, παππού? Ζεστό. Χειμώνα καλοκαίρι. Ψυχό. Κρύο. Χειμώνα καλοκαίρι.
1: Εγώ.
0: Σταθερός.
1: Εγώ. Χειμώνα καλοκαίρι κρύο.
0: Γαλαβρόμι, στέβια, μακιάτα. Α, καλά. Χρόνια πολλά. Και ντεκαφέ είναι.
1: Ναι.
0: Δεν περιγράφω άλλο.
1: Η αλήθεια είναι ότι από τότε που ξεκίνησα να πίνω ντεκαφέινε, αντί να πίνω ένα την ημέρα που έπινα, τώρα δεν πίνω, τώρα κάθε δύο μέρες. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα δεν έχω πιει καφέ. Εχθές ήπια καφέ. Τη Δευτέρα δεν ήπια καφέ. Αύριο δεν θα πιω καφέ. Παρασκευή δεν θα πιω καφέ. Δηλαδή, είναι τώρα πλέον μία στο τόσο. Τι να το κάνεις, ντεκαφέινε. Δηλαδή, είναι αυτό. Δεν περιγράφω άλλα. Εντάξει.

0: Και ο Νικόλας δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά σήμερα.
1: Σήμερα δεν θα κάνει εκπομπή.
0: Η διεύθυνση πρέπει να παρέμβει.
1: Έχω δύο κυρίες οι οποίες σήμερα δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Και σου λέει κάτσε να στέλνουμε μηνύματα. Σήμερα εγώ εκπομπή δεν θα κάνω. Έχω να απαντάω στα μηνύματα των κοριτσιών μου.
0: Ποια είναι τα κορίτσια, μπορούμε να τα καλησπερίσουμε?
1: Να τα καλησπερίζεις. Η μία είναι η Έφη.
0: Φούλα μου, γλυκιά.
1: Η οποία την προηγούμενη εβδομάδα άφησε να περάσει κανένα μισάωρο. Παίρνανε τρία τέταρτα. Σκάτα μου, συγγνώμη. Τι στο καλό μου, στέλνει μήνυμα μου. Συγγνώμη, δεν έχετε εκπομπή.
0: Περίμενε.
1: Περίμενε, λέει κάποια στιγμή θα μιλήσουν πια. Δεν πέτυχα τη μία, δεν πέτυχα την άλλη.
0: Και τώρα
1: λέει. Τι έχει, λέει, τι τρέχει. Καλέ, λέει. Ποιο ο λόγο να πιείτε καφέιν. Γράφει και αυτό είναι το θέμα. Ότι γράφουν μία λέξη κάθε μήνυμα.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Δεν το γράφουν ολόκληρο.
0: Αυτό είναι το καλύτερο. Εντάξει, κάτι να περιμένει.
1: Και το άλλο κορίτσι μας είναι η Φρόσο.
0: Φροσούλα.
1: Η οποία το φροσάκι τώρα μας. Τελευταία σταμάτησε να γράφει. Βάζει μόνο μουσικούλα. Νότες. Τη έβαλε χέρι να μου γράφει εμένα.
0: Όχι, δεν είπα τίποτα. Εμένα δεν μου στείλε τίποτα να
1: έτσι, πω. Έτσι και καλά κάνει. Εσύ δεν μπορείς. Χειρίζεις τόσα κουμπάκια. Δεν μπορείς να γράψεις.
0: Σιγά καλέ.

0: Θέλεις να πας διακοπές δωρεάν για ένα μήνα στη Σύρο, παρακαλώ.
1: Αχ, ναι.
0: Σε ενδιαφέρει?
1: Ναι, αμέ.
0: Να σου διαβάσω.
1: Να παίξω σε διαγωνισμό, θα παίξω?
0: Όχι, όχι, δεν θα παίξω σε διαγωνισμό. Όχι. Θα κάνεις εθελοντική εργασία. Και τι ακριβώς? Θα εργάζεσαι 5 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Τα καθήκοντά σου περιλαμβάνουν τάισμα, καθαριότητα, κοινωνικοποίηση γατιών και κτηνιατρικές επισκέψεις. Για σένα.
1: Για μένα. Γάτα έχω, ξέρω να ταΐζω, να τα καθαρίζω. Δεν ξέρω όμως από κτηνιατρικές εργασίες.
0: Θα μάθεις, δεν είναι τίποτα.
1: Θα σπουδάσω τώρα.
0: Βέβαια θα σπουδάσεις, θα μάθεις εκεί στην πράξη.
1: Προχτές πήγα για δουλειά στις 10 και φύγα στις 2. Όχι, 9 με 2, 5 ώρες. Λέω, παίρνω τηλέφωνο την κόρη μου, λέω, αγάπη μου, λέω, δουλεύω για 5 ώρες, πληρώνομαι για 8. Καλά το πάω. Ναι, μου λέει, μια χαρά. Ναι, αλλά τις υπόλοιπες 8 ώρες που θα δουλέψω στο σπίτι, λέω, τις μετράει κανένας?

0: Εφούλα μου. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Σύρος Κατς προσφέρει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής εργασίας στη Σύρο. Με αντάλλαγμα τη φροντίδα αδέσποτων γατών, οι εθελοντές θα λαμβάνουν δωρεάν διαμονή, πρωινό και κάλυψη λογαριασμών.
1: Άρα μένει να τρώω το μεσημέρι και το βράδυ. Ευτυχώς που έχει αρχίσει και κλείνει το στομάχι μου και δεν τρώω πολύ. Δηλαδή θα είμαι και νηστικιά. Θα τρώω τη γατοτροφή και εγώ μαζί με τις γατοτροφές. Ή θα κάθομαι μαζί με τα κοκαλάκια που πετάνε από τα ψαράκια, τα μαγαζάκια, να τα μαζεύω, να τρώω και εγώ να τα γλύω τα κοκαλάκια. Κάτι λίγο ψαράκι, κάτι θα φάω και εγώ έτσι. Αυτό μου λες δηλαδή. Γιατί μόνο με το πρωινό δεν μπορώ να ζήσω όλη μέρα.
0: Και κάλυψη λογαριασμών. Αυτό είναι
1: το. Εγώ δεν ρώτησα για το λογαριασμό, για το φαγητό ρώτησε η Εύη.
0: Θα τρως ό,τι θέλεις και θα πληρώνεσαι.
1: Και θα πληρώνω. Ποιος λογαριασμός.
0: Για να πληρώνεις το φαγητό.
1: Εννοείται, θα μου πληρώσουν τη ΔΕΗ, θα μου πληρώσουν το κινητό, αυτό θα μου πληρώσουν. Δεν μου λένε ότι θα μου πληρώσουν το φαγητό που θα τρώω εγώ στα μαγαζιά της Σύρου. Άρα με ένα πρωινό δεν κάνω δουλειά και δεν θα πάω.
0: Θα κάνεις παράσμενη, παράσμενη, τι άλλο θες.
1: Εντάξει, έχω κι αλλού.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Ζήσογλου.
2: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: Ακούω I Feel Radio.

0: playing more music online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

0: στο τιμόνι.
1: Το κορίτσι οδηγεί.
0: Τον αταλάκι μας. Καλησπέρα.
1: Δεν μπόρεσα να το δω κι αυτό.
0: Απελπισία το κέντρο. Ναι. For once

0: Τι θες να μου πεις?
1: Σου τη δείχνω και φοβάσαι. Σου τη βάζω και πονάς. Σου τη βγάζω και έχει χύσει. Μα στο τέλος έχει ωφελήσει. Τι είναι?
0: Τι είναι?
1: Η ένεση.

0: συγγνώμη, αυτό το καθρέφτη δεν το ξέρω.
1: Συγγνώμη, δεν ξέρεις το υπέροχο τραγούδι της δεκαετίας του 90.
0: Ποιο, πες
1: του καθρέφτη τα κομμάτια ένα-ένα μαζέψα. Αλήθεια τώρα. Τι άκουγες στη δεκαετία του 90?
0: Καλάρα.

0: Αλλά για μικρά, το πρώτο δεν άκουσε.
1: Γιάριξε.
0: Τι πιάνει μια γυναίκα μετά το σεξ?
1: Τι πιάνει?
0: Χώρο. Τι διαφορά έχουν οι γυναίκες από τις μπαταρίες?
1: Διαφορά.
0: Οι μπαταρίες έχουν και τη θετική τους πλευρά. Όλες οι γυναίκες. Να μου την πουν όλες οι γυναίκες που ακούνε.
1: Τώρα που παιδιά γυναίκες, μισό έχω κάτι. Λοιπόν.
0: Γιατί το άνοιξε αυτό?
1: Έρευνα. Το 90% του άγχους των ανδρών προκαλείται από τις γυναίκες.
0: Το άγχος που το προκαλούμε εμείς εσάς.
1: Ναι.
0: Το αυτό που προκαλείτε σε εμάς ποιο είναι, το 100%? Για λέγε.
1: Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι δυσκολίες στις σχέσεις και τα προβλήματα επικοινωνίας μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή άγχους για πολλούς άνδρες. Παρεξηγήσεις, συναισθηματική απόσταση, συχνή καυγάδες, ανεπλήρωτες προσδοκίες. Ενδέχεται όλα αυτά να αυξήσουν.
0: Κατηγόρησε μας κιόλας ότι δεν σας καθόμαστε κιόλας.
1: Ψυχική. Άλλο αυτό. Έχω πονοκέφαλο. Δεν μπορώ σήμερα. Έχω τα...
0: Όταν το λέτε εσείς όμως ότι έχω πονοκέφαλο. Εμείς γιατί δεν αντιδράμε και δεν το σχολιάζουμε?
1: Εμείς είμαστε περισσότερο διαθέσιμοι από
0: εσάς. Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Μην με κάνεις να μιλήσω. Δεν είστε καθόλου.
1: Τι θα πεις δηλαδή?
0: Θα πείτε είμαι κουρασμένος με το που θα ξεκινήσω. Αν δεν θέλετε να κάνετε σήμερα τίποτα, έτσι να σου πω το σκηνικό.
1: Δουλεύουμε μέσα στα σκηνικά. Ναι,
0: ακριβώς αυτό.
1: Βράδυ.
0: Λοιπόν, ξεκινάς εσύ. Λες τώρα.
1: Τα πάντα, τα όλα, ναι. Τα αγαθά σας.
0: Δουλεύεις 7 με 3. Θες 7 με 4 μέχρι να φτάσεις. Δεν θα με αφήσεις να μιλήσω.
1: Τα τσιτσιρίλια σας.
0: Άσε με να μιλήσω.
1: Τα από αυτά σας.
0: Λοιπόν, 7 με 3 δουλεύεις και μία ώρα για να γυρίσεις στο σπίτι σου. 4.
1: Α, εσύ με το έχεις καταγράψει κιόλας, έτσι?
0: Ωραία, μου φέρνω ένα παράδειγμα. Να μιλήσω με παράδειγμα. Τι θες να δουλέψεις, 9, 5 και μία ώρα να φτάσεις σπίτι σου 6? Το δέχομαι. Αλλά ξέρεις από πριν ότι σήμερα δεν θέλεις να κάνεις σεξ, εντάξει? Δεν θες να κάνεις σήμερα. Και ξεκινάς με το που θα μπεις μέσα, θα ανοίξεις την πόρτα και θα αρχίσεις. Ωχ, και πόσο κουρασμένος είμαι. Και σήμερα να δεις τι έγινε στη δουλειά. Και τσακώθηκα με εκείνον. Και αυτός μου την είπε. Και αυτό έγινε αυτό. Και δεν μπορώ σήμερα. Και πώς θα πάω αύριο πάλι. Και τι έγινε. Έχεις ξεκινήσει. Μετά πόπο και πονά τα ποδαράκια μου. Και πονάει η μέση μου. Και τι φαγητό έχουμε σήμερα, γυναικούλα μου γλυκιά? Έτσι του πετάς και το γλυκό σου. Γιατί πρέπει να δείξω ότι συμπονάς και τη γυναίκα. Εντελώς. Και μπορώ να το συνεχίσω. Και φτάνει η ώρα, κάθεσαι, βλέπεις το ποδόσφαιρο. Γιατί εννοείται θα το δεις το ποδόσφαιρο. Γιατί για να ξενυχτήσεις, για να δεις ποδόσφαιρο, θα ξενυχτήσει κιόλας. Βλέπεις και το ποδόσφαιρο, και μετά έρχεται η ώρα να πας στο κρεβάτι. Έχεις ξεκινήσει από την ώρα που είναι ο αγώνας. Χασμουριές, λίγο κλείνεις το στόμα. Ξεκινάς και λες, ωχ, τώρα κάτσε ένα τέτοιο. Παίρνεις και το νεράκι σου, πας στην κρεβατάρα σου, ξαπλώνεις. Λες, πω πω σήμερα ζέστη. Ζέστη, ανοίξουμε air condition. Γιατί? Για να πάρεις το σεντόνι να σκεπαστείς κιόλας. Γιατί πρέπει να σκεπαστείς για να έχεις τις προφυλάξεις. Θα βάλεις και πιτζάμι, να μην σου πω θα βάλεις και κάλτσες.
1: Δεν ξέρω τι λες.
0: Αλήθεια.
1: Η έρευνα λέει άλλα.
0: Δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
1: Οι επιστήμονες λένε άλλα.
0: Εγώ ξέρω καλύτερα.

0: Καλησπέρα στα παιδιά που ήρθαν στην παρέα μας στο chat room του iFi Radio. Πόσο θα μου λείψουν όλα αυτά, ε? Όλα τα παιδιά.
1: Μ' αρέσει που είπες ότι δεν θα κάνεις τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι, δεν θέλω να.
1: Εντάξει, δεν θέλεις, αλλά μην μου το κάνεις.
0: Αλλά ξέρεις, τώρα μπήκανε μαζεμένα τα παιδιά και μου ήρθε κάπως, ξέρεις, μου ήρθε ένα μπαμ στον εγκέφαλο. Καλησπέρα στο Φέδον, τον απρόσκλητο επισκέπτη μας, στο Νικόλα μας, το στρατηγό, που εντάξει τα είπαμε, αλλά την καλησπέρα μας δεν την στείλαμε. Καλησπέρα στον αναβάτη δίσκων, στο Βασίλη μας.
1: Τι κοινό έχουν οι κουτσομπόλες και το Viagra?
0: Είναι μπλε.
1: Το τόσο.
0: Είναι μπλε.
1: Το κάνουν τόσο.
0: Καλησπέρα και στο Γιώργο Πέτρου Πατεντέ. Ακολουθεί στις 7 η ώρα. Καλησπέρα και στον Άρη μας. Την ψυχή. Την καρδιά. Του iFi Radio. Είναι μικρό, μου λέει. Άκου να δεις, είναι μικρό. Όταν δει όμως.
1: Δίκιο είχε.
0: Μισό λεπτάκι. Όταν δει όμως κατσαρίδα 4 σαντιμέτρ, λέει όχι, μια τεράστια κατσαρίδα στο σαλόνι.
1: Δηλαδή εσύ είσαι στα 2 σαντιμέτρ. Εσύ είσαι στα 2 σαντιμέτρ, δηλαδή.

0: Έχετε να μου προτείνετε κάποιο νησί για διακοπές το καλοκαίρι?
1: Α, βεβαίως έχουμε.
0: Μύκονος, 3.000 ευρώ. Κάτι πιο φθηνό. Πάρος, 1.500 ευρώ. Κάτι πιο φθηνό. Λέρος, 600 ευρώ. Κάτι πιο φθηνό θέλω. Coffee Island, 2.40.

0: 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.
1: Για μια ψυχή που μας ακούει εκεί πάνω. Χορεύει τώρα, να το ξέρεις.

0: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

0: χορεύουμε, Θεοδώρα?
1: Πάντα μαζί σου.
0: Ε, άστα αυτά, δεν με ρίχνεις.
1: Ξέρεις πόσες φορές σου έχω προτείνει να χορέψουμε και δεν έχει σηκωθεί?
0: Τι λες? Σηκώνομαι από την καρέκλα μου.
1: Αυτό είναι. Σηκώνεσαι, φτιάχνεις το μποπό σου και ξανακάθεσαι. Και ξανακάθεσαι. Όχι, το φτιάχνεις. Όχι, το φτιάχνεις και ξανακάθεσαι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί οι αγελάδες έχουν πάντα θυμμένα μάτια? Γιατί έχουν άντρες βόδια.

0: Σεξ.
1: Αυτό είναι οι διακοπές που πες να πούμε, να μιλήσουμε για διακοπές.
0: Σίγμα, βέβαια, τι άλλο. Σίγμα έψιλον ξι. Σεξ.
1: Σεξ.
0: Σηκώθηκα, έφαγα, ξανακοιμήθηκα.
1: Μετά μου λες εμένα, γιατί έχουν τα βόδια οι γυναίκες, έχουν το ηλίδιο, βλέπουν για τα βόδια. Βόδια είσαστε και βόδια θα παραμείνετε σε όλη σας τη ζωή.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Όσο μας στάβετε και μας ζηλεύετε και μας λέτε άσχημα
1: κάνουμε...
0: λόγια.
1: Σας ζηλεύουμε εμείς εσάς. Έτσι. Που δεν μπορείτε να κουνηθείτε από την καρέκλα σας.
0: Πώς το είπε η Εύη με τα γαϊδούρια. Συνεννοημένες είστε.
1: Όχι, φαντάζομαι και δεν είμαστε. Δεν έχουμε μιλήσει. Λοιπόν, τι τελειώνει σε τσά?
0: Ναι.
1: Είναι μακρόστενο.
0: Ναι.
1: Τριχωτό. Μπαίνει στο στόμα και αφρίζει.
0: Κιμιτζούρα.
1: Οδοντόβουτσα. Δεν νομίζω ότι την εκπομπή ο Άρης θέλει να την βάλει να ξαναπαίξει ποτέ του.
0: Έχουμε πει και χειρότερα. Στεναχωριέσαι.
1: Τη βάζουμε στο τραπέζι.
0: Την κόβουμε στα τέσσερα.
1: Την κόβουμε. Την μοιράζουμε. Αλλά δεν τρώγεται. Τι είναι? Η τράβουλα.

0: άλλος μπήκε στο ανσασέρ να πάει στο γάμο του και κλείστηκε μέσα. Τι άλλο σημάδι θέλει?
1: Για να μην φτάσει ποτέ να μην γίνει ο γάμος αυτός έτσι. Και σε αυτό τώρα πάλι θα μου πεις ότι φταίει η γυναίκα.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα. Δεν μπορούσα να κατέβει από τις κάλες, ας πούμε.
0: Την ίδια φάτσα έχουν όλα.
1: Τα γουρουνιά. Ναι, είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Πετάμε ένα λεφτά.
1: Είστε.

0: Έλα, να πούμε για διακοπές. Να σε ρωτήσω τι θα κάνεις.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτοί πάντως που είναι εκτός τσάτ έχουν λυθεί στα γέλια σήμερα. Και οι τρεις τους. Αυτοί που είναι στο τσάτ δεν βλέπω. Μάλλον δεν έχουν όρεξη.
0: Γελάνε από μέσα τους. Έλα, διακοπές, πες μας.
1: Τι
0: θα κάνεις, τι θα κάνεις, πες μας.
1: Εγώ φέτος, εγώ έχω ξεκινήσει να κάνω διακοπές ήδη. Δηλαδή υπάρχουν λίγα Σαββατοκύριακα στα οποία μένω εντός της Αττικής και εντός οποιασδήποτε Αττικής. Πάντα είμαι εκτός. Έχω και το επόμενο Σαββατοκύριακο να φύγω, το μεθεπόμενο δεν θα πάω πουθενά. Έτσι. Το τελευταίο τον δηλώσω, λέω να κρατήσω λίγο πίσω, να κάνω καμιά δουλειά, να τελειώσουν πια οι ρημάδες.
0: Κανα ταξιδάκι, έτσι πες μας.
1: Ταξιδάκι, ναι, θα πάω τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο, ναι. Road trip, λέω να κάνω.
0: Όπως περισσότεροι Έλληνες.
1: Ναι, road trip, λίγο Ελλάδα και θα βγω εκτός Ελλάδας. Για να πάω παράλληλα Βουλγαρίας, παράλληλα Ρουμανίας και μετά να γυρίσω.
0: Να γυρίσω και τα βουνά.
1: Να γυρίσω και τα βουνά, εννοείται.
0: Λίμνες,
1: ποτάμια. Όπου βρω θα αράξω. Αυτό λέω να κάνω.
0: Μα χαρά.
1: Εντάξει.
0: Ωραία πράγματα.
1: Εντάξει. Εσύ.
0: Εγώ εντός, εκτός επί τα αυτά.
1: Α.
0: Πήγαινε, έλα πάνω κάτω.
1: Πήγαινε. Ό,τι έκανες όλο το χειμώνα και
0: ό,τι
1: το καλοκαίρι.
0: Ό,τι έκανες το χειμώνα, θα κάνω και το καλοκαίρι. Και βασικά δεν προγραμματίζω κάτι, ό,τι κάτσει, ξέρεις τώρα.
1: Κοίτα, και εγώ είχα προγραμματίσει ένα ταξίδι, αν θυμάσαι, τον προηγούμενο μήνα και δεν μου έκατσε. Αλλά δεν πτωούμε. Το έβαλα πάλι για μετά κάποιους μήνες. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα ούτε εγώ. Να περνάω καλά, να αλλάζω εικόνες και ας αλλάξω απλά αντί να πάω στην...
0: Τα εισιτήρια.
1: Όχι, όχι, όχι. Αντί να πάω κάτι κοντινές περιοχές. Αντί να πάω, ρε παιδί μου, στη Χαλκίδα, ας πάω στη δροσιά Χαλκίδας.
0: Εντάξει.
1: Καλά, δεν είναι και τα μέρη.
0: Ναι, μια χαρά είναι. Τις τοποθεσίες. Βουνό, θάλασσα.
1: Αυτό.
0: Τα πάντα όλα.

0: υπονοείς κάτι, υπενήσεσαι κάτι.
1: Το λέω ξεκάθαρα.
0: Τι?
1: Μου είπες πριν ότι την εκπομπή σήμερα έχεις βάλει τραγούδια για όλους. Εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το τραγούδι για το Στέλιο που μόλις μπήκε, αν το καλησπερίσει κιόλας που δεν το έκανες. Να πω ποιο τραγούδι έχεις βάλει για μένα, ποιο τραγούδι έχεις βάλει για τη Φρόσο. Γενικά, για κάποιους έχεις βάλει και ένα τραγούδι. Και σε ρωτά, αυτό για ποιον τον έβαλε, για ποιον το έβαλες και μου λες για μένα.
0: Για μένα.
1: Είναι δυνατόν για σένα αυτό το τραγούδι?
0: 2003. Kim Wilde και Νένα. Τι να πούμε τώρα.
1: Τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα φωνάρες.
1: Τραγουδάρα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, απορώ δηλαδή κι εγώ.

0: δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω.
1: Δεν πειράζει, θα τα πω εγώ και στον αέρα. Πες τα, πες τα. Ποιον θα έχω κάθε Τετάρτη? Να γκρινιάζω, να εκνευρίζω, να τσαντίζω, να γελάω, να κλαίω. Να με συγχύζει, να τα μαζεύω από εδώ να πάει να τα πληρώνει κανένα άλλο. Ποιο θα έχω εγώ τις Τετάρτες?
0: Την γλίτωσα, ελευθερώθηκα.
1: Εσύ ναι και ο άλλος δηλαδή. Αυτό είναι. Δηλαδή, και οι δυο σας έχετε ελευθερώθει.
0: Καλησπέρα στο Στέλιο μας. Στέλιος και εσύ ο Γλου. The one and only.

0: Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να
1: κάνεις. Έχω να κάνω μία πρόταση.
0: Για την επόμενη χρονιά.
1: Έχω να κάνω μία πρόταση.
0: Τη ραδιοφωνική.
1: Στο Θεό του I Feel Radio.
0: Ναι, λοιπόν, σ' ακούει.
1: Άκου την πρότασή μου. Κάθε εβδομάδα με το που θα ανοίξεις καινούρια σεζόν θα πηγαίνω και σε μία εκπομπή. Θα έχουμε, ας πούμε, πόσες εκπομπές.
0: Θα τα κάνεις μπαχαλό και θα φεύγεις.
1: 15 εκπομπές θα έχουμε. Λοιπόν, 15 εκπομπές θα είναι 15 εβδομάδες. Εντάξει, θα βγάλουμε τα Χριστούγεννα.
0: Άσε τα λογιστικά. Δεν μετράνε λοιπόν, εδώ. Δεν μετράνε.
1: 15 εβδομάδες θα περάσω από όλες τις εκπομπές. Κάποια δεν θα με ξανακαλέσει μια δεύτερη φορά.
0: Όχι, καμία.

0: Συγγνώμη, τι ευχάριστα εννοεί ο Στέλιος.
1: Και σήμερα έχει ένα ευχάριστο. Δεν ξέρω αν είναι τόσο που να τον ενδιαφέρει.
0: Όλα αυτά τον ενδιαφέρει το Στέλιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μουσική,
1: και τώρα πριν από λίγο μου ήρθε μια είδηση.
0: Μικρή, μεγάλη οθόνη, τα πάντα.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι πραγματικά στο Στέλιο φέρνω γούρι. Όταν έχω η εκπομπή και τα λοιπά, σου λέει ότι κάποιος θα φύγει σήμερα, έτσι, για να έχει να βγάλει θέμα. Τώρα δεν ξέρω αν για αυτό, για μένα είναι καλό, για το Στέλιο είναι.
0: Για μένα δεν
1: είναι,
0: εγώ
1: ξέρω ότι έχω καλό ποδαρικό πάντως.
0: Είτε αυτό είναι το καλύτερο.
1: Σπίτι, μαγαζί, οτιδήποτε. Αλλά γι' αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό, έτσι που του φέρνω ευχάριστα νέα.

0: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeel Radio.gr.

0: Να μιλήσουμε για άντρες. Τι λες? Σε ενδιαφέρει αυτό το θέμα?
1: Πάρα πολύ. Θα αφήσω όμως να μιλήσω.
0: Να μιλήσω πρώτα εγώ. Να πω τη δική μου άποψη.
1: Εννοείται.
0: Η ομορφιά είναι υποκειμενική, αλλά ξέρεις ποια χώρα έχει τους πιο ωραίους, τους πιο όμορφους άντρες? Νούμερο 1.
1: Από το 1 θα ξεκινήσεις?
0: Από το 1, βέβαια.
1: Τι γίνεται από κάτω?
0: Ισπανία. Ισπανοί. Και μου λένε ότι μοιάζω σαν Ισπανός. Αλλά δεν θέλω να το...
1: τι άλλο θα ακούσω?
0: Δεν θέλω να το πιστέψω. Αλλά ναι. Δεύτερη, Σουηδία. Σουηδία. Άκου να δεις.
1: Ναι.
0: Τρίτη, Ιταλία. Και για Ιταλό με κάνουν, έτσι. Γιώσον ο Γκρέκο και όλα αυτά τα ξέρεις. Βραζιλία, Λίβανος, Τουρκία, Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν συνεχίζω άλλο. Η Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Ούτε στις 10%.
0: Ούτε στις 20.
1: Ούτε στις 20.
0: Άστα.
1: Εγώ πάντως στην Ελλάδα θα είχα πρώτη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, Ιταλούς είδα.
0: Πώς στήριξε τον τόπο σου?
1: Γάλλους ωραίους είδα. Ιταλούς έχω δύο ωραίους. Ισπανούς έχω δύο ωραίους. Σουηδούς δεν έχω, δεν ξενέρωτη.
0: Βέβαια.
1: Σπουδιάριδες.
0: Βέβαια να σου πω κάτι. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, πολύ πρόσφατες, οι γυναίκες, ξέρεις ποιους άντρες προτιμούν? Όχι αυτούς που έχουν λεφτά, ούτε κυλίτσα και φαλάκρα. Προτιμούν αυτούς που έχουν καλοσύνη.
1: Έλα,
0: που είναι
1: αλήθεια.
0: Καλοί άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ναι, εσένα περιμένα να μας το πεις αυτό.
0: Ναι, εμένα περιμένατε να σας το πω. Όλοι λέτε λεφτά, το, κοιτάξουμε την φορολογική του δήλωση, τι αυτοκίνητο έχει και όλα αυτά. Λοιπόν, κάτι τέτοια ακούω.
1: Πριν διάβαζα ένα, στα ανέκδοτα που διάβαζα, την έκλεισα τη σελίδα, αλλά είχε μία ατάκα. Ζώδια και ατάκες μετά το σεξ. Και έλεγε για τον εγώ καιρό. Τελειώνει το σεξ και λέει: α, έχεις και πιστωτικές κάρτες.
0: Όχι, όχι, Άρη, καμία σχέση προς Τουρκία.
1: Όχι, σε καλά
0: Τουρκία,
1: σε κάνει. Έχει γίνει μαύρος πλέον.
0: Συγγνώμη, αν και η Τουρκία είναι στο νούμερο 6. Σε πληροφορώ, κύριε Άρη.
1: Α, γι' αυτό έχεις τόσες γυναίκες κατακτήσεις.
0: Εννοείται. Αλλά μου κάνει εντύπωση η Ελλάδα πουθενά. Δηλαδή ψάχνω.
1: Πουθενά δεν την έχεις βρει εσύ.
0: Δεν την βρίσκω πουθενά. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτή η έρευνα δεν βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες ή κατατάξεις, αλλά κυρίως σε διαδικτυακές ψηφοφορίες. Κατάλαβες?
1: Πήγανε όλες
0: έρευνες,
1: οι...
0: έρευνες εφαρμογών γνωριμιών.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Και lifestyle.
1: Άρα, εγώ που είμαι Ελληνίδα, ας πούμε, προτιμώ να βρω κάποιον Ισπανό. Θες να μου πεις δηλαδή από το διαδίκτυο?
0: Εγώ,
1: γιατί θα κάνω
0: αυτό που είπα είναι
1: by,
0: ότι,
1: by sex, sex,
0: ότι ψηφίζονται
1: sex, πώς το λένε,
0: sex, by sex,
1: cyber sex, άντε το είπα τελείως, άντε. Λοιπόν, αυτό μου λες δηλαδή?
0: Όχι,
1: ότι εγώ μπήκα να ψηφίσω?
0: Τίποτα, άσχε.

Ήταν που λέτε σε ορεινό χωριό ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος είχε στην κατοχή του το μοναδικό αρσενικό γάιδαρο της περιοχής. Καθότι πονηρός και γνώσης του πλεονεκτήματος που είχε, όρισε τα ρήφα 1500 ευρώ για κάθε βόλεμα γαϊδούρας που θα του έφεραν τη συγχωριανή του. Ουρά, η γαϊδούρα!

γάιδαρος βόλευε μία και αυτή με το ζόρι. Καλά ρε, άλλο γάιδαρο μου πούλησες. Ο δικός μου τις βόλευε όλες μέχρι το μεσημέρι. Αυτός μία και με το ζόρι. Α, πρόεδρε, ο ίδιος είναι. Σε μένα για να φάει και να κοιμηθεί έπρεπε να δουλέψει. Ενώ τώρα που μπήκε στο δημόσιο είναι στα τέτοια του.

0: το βίντεο με το ανέκδοτο της Θεοδόρας μας θα ανέβει στην ομάδα μας στο Facebook Shock Time. Εντός σήμερα, ναι. Και αύριο πρωί κοντά είμαστε. Μισό, ναι.
1: Από τώρα μου το έκλεισε.
0: Ήθελα να τραβήξω τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Τόσα χρόνια το κάνεις, δηλαδή άσε μου και εμένα δηλαδή 5 λεπτά.
0: Να μπει στο κλείσω λίγο. Πώς θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή, πώς θα κλείσουμε αυτή τη σεζόν, πώς θα κλείσουμε όλη
1: όλα αυτή... αυτά τα χρόνια χωρίς να μου κλείσει εμένα το μικρόφωνο.
0: Τρέλα, χωρίς να σου κλείσω λίγο το μικρόφωνο. Ορίστε.
1: Κλείστο λε. Απλά ήθελα να πω ότι
0: σημαίνει. Μην το έρχεσαι, γιατί. Δεν το έχω σε πολύ. Έτοιμο το χεράκι μου.
1: Το ξέρω, αλλά απλά ήθελα να πω ότι σήμερα δεν νομίζω θα μπορούσα να τα ανεβάσω. Γιατί από εδώ ξέρω ότι θα φύγω, θα πάω σε μια συναυλία.
0: Γι' αυτό είπα εγώ αύριο το πρωί.
1: Αύριο το πρωί το βλέπω.
0: Καλά τα λέω. Χωρίς να ξέρω που λέμε.
1: Να το αφήσω για την άλλη Τετάρτη.
0: Τι κουμάση είσαι εσύ, βρε. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσει στο σπίτι.
1: Τι. Θα γυρίσω.
0: Ε, τότε...
1: δεν θέλω όμως να κάνω. Θα το κάνω. Να κερδίσω λίγο χρόνο, ξέρεις. Το σκέφτομαι ότι θα κατεβάσω αυτό το Shock Time από το Facebook, δηλαδή, αλήθεια.
0: Άστο εκεί να υπάρχει.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ναι, τι.
1: Θα μου πεις, έλατε, τόσα χρόνια, δηλαδή, πήγε κανένας από το Facebook και να μ' ακούει για το

0: Νομίζω ότι ο απρόσιτος δεν είναι και τόσο international.
1: Εγώ
0: δεν
1: πάντως...
0: ήξερε το προηγούμενο τραγούδι.
1: Εγώ πάντως θα κρατήσω αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι θα αφήνει η τετράωρα ελεύθερα για να έχουμε καλύψουμε εμείς.
0: Βασίλη, θα το χορέψεις?

0: Δεν θα με στριμώξει σήμερα. Πολύ σε απόσταση είσαι.
1: Κάτι είπα να μην πάρει... το κάνω γιατί λέω ότι
0: τι.
1: Δεν έχω πάρει σήμερα το χάπι.
0: Δεν έχεις πάρει το χάπι.
1: Όχι, δεν το πήρα σήμερα.
0: Αυτά είναι τα άσχημα. Τέλος πάντων, πέσουνε ζουμιά, θα πέσουνε σάλτσες. Τι θα κάνεις τώρα? Τίποτα.
1: Καλά αυτό. Εντάξει.
0: Εδώ είμαστε, βρε, δεν χανόμαστε. Στο πλευρό του Ivy Radio.
1: Μας ευλογάει.
0: Ευλογάει, δεν ευλογάει. Ξέρει αυτός. Με το καλό το χέρι.
1: Και τα δύο κιόλας.
0: Α, και τα δύο. Δεν βλέπω και καλά τώρα. Δεν θυμάμαι, δεν ακούω, δεν βλέπω. Άστα να πάνε. Τι να πούμε.
1: Τίποτα να πούμε. Θα
0: αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα. Θα αφήσουμε να ανοιχτεί την πόρτα εδώ
1: το έφερε.
0: Γιατί είναι η μεγάλη μας αγάπη. Έτσι είναι η καρδιά μας, η ψυχή μας, το είναι μας και το ραδιόφωνο το ίδιο. Τι άλλο να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Ευχαριστούμε όλους.
1: Εγώ πρέπει να ευχαριστήσω σας δύο που
0: στον. Και ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Ivy Radio που μας δέχτηκε εδώ, μας αγκάλιασε.
1: Τόσα χρόνια, ναι.
0: Τόσα χρόνια μας ανέχτηκε.
1: Και να λέμε τις βλακίες.
0: Εδώ
1: μας
0: είμαστε, δεν χανόμαστε. Σας αγαπάμε όλους.
1: Να είστε καλά.
0: Jesus Christ. Και ο Θεός έχει.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.

Δεν χρειάζεται να είσαι η πεταλούδα όλων. Γίνε καλύτερα μια μέλισσα. Κοίτα τη δουλειά σου, φτιάξε το μέλι σου και όταν είναι απαραίτητο, τσίμπα.

0: καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Η μουσική, όπως τα φάρμακα, μπορεί να θεραπεύσει μια κακή μέρα. Όπως ο καφές που πίνεις κάθε πρωί για να σε κρατάει. Είναι σαν ένα ναρκωτικό που σε παίρνει και σε παρασύρει σε έναν κόσμο διαφορετικό από την πραγματικότητα. Η μουσική είναι τα πάντα. Η μουσική είναι ζωή. Και αφού η ζωή είναι στιγμές, Radio Moments με τον Νίκο Στρατηγό κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το iFeelRadio.gr.
3: Ladies and gentlemen.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
5: Here we go. I feel radio. It's showtime.

με ένα από τα τραγούδια τα οποία παίξαμε στην πρώτη μας εκπομπή το 2014, όταν πρώτο ξεκινήσαμε νεανίες τότε στο Naively Radio. Έτσι ξεκινήσαμε την σημερινή μας τελευταία για το 2025-2026. Τελευταία εκπομπή της 12η σεζόν και είμαστε έτοιμοι να μπούμε ολοταγώ στη 13η. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας από το Σεπτέμβρη. Πριν από αυτό όμως έχουμε σήμερα ένα 2ωρο γεμάτο μουσική και την καλύτερη παρέα όλους εσάς. Ηχητικό έναρξης και τα ξαναλέμε σε λίγο.

θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την σημερινή τελευταία εκπομπή αποτείοντας έναν φόρο τιμής στο Σοκράτη και τη Δώρα. Στη Δώρα και το Σοκράτη, στο Shock Time, τα παιδιά τα οποία τα τελευταία χρόνια μοιράζονται μαζί μου τα απογευματόβραδα της Τετάρτης, ουσιαστικά ξεκινώντας την ημέρα μας. Ο Σοκράτης και η Δώρα, δύο άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μας έχουν χαρίσει υπέροχες στιγμές εδώ στον iFeel Radio. Φυσικά μέσα από τις εκπομπές τους και μαζί και ξεχωριστά όλα τα χρόνια, ανήκουν φυσικά πάντα στην ευρύτερη οικογένεια του iFeel Radio. Ο Σοκράτης, ένας παλαιός ραδιοφωνατζής, πειρατής και ραδιοφωνατζής, φοβερός και τρομερός τύπος πραγματικά. Από τις χαρακτηριστικότερες φωνές, ένας άνθρωπος ο οποίος όσο αστεία τα λέει, τόσο σοβαρά είναι τα νοήματα, τα οποία πραγματικά νομίζω πως μας έχει περάσει και οι μουσικές τις οποίες μας έχει δώσει να ακούσουμε. Η Θεοδώρα μας φυσικά, την οποία την έχουμε γνωρίσει μέσα από την υπέροχη αυτή περσόνα την οποία έχει τη ραδιοφωνική και όχι μόνο, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που πραγματικά και ο ένας και ο άλλος και η μία και ο άλλος θα μου λείψουν πάρα πολύ από τον next to me ραδιοφωνικό αέρα, before me μάλλον, και ελπίζω να υπάρξει κάποια ανατροπή σαν του Γιάννη του Πρετεντέρη και να παραμείνουν εδώ στην συντροφιά, αν και είναι εντάξει δική τους η απόφαση φυσικά, δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο, τα παιδιά θέλουν να κάνουν κάτι άλλο τις Τετάρτες το απόγευμα. Έτσι ακριβώς, παρόλα αυτά, εγώ θα τους περιμένω, τους τιμώ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για το ραδιοφωνικό αέρα που έχουμε μοιραστεί πραγματικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στον iFeel Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ο Γιώργος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9 με την τελευταία μας για φέτος εκπομπή. Ελπίζω βέβαια να είμαστε καλά και να ξαναξεκινήσουμε το Σεπτέμβρη, αλλά εντάξει, αυτά τα ξέρει μόνο από πάνω. iFeelRadio.gr, πατήστε το κουμπάκι με την ένδειξη chat, μπείτε στη μεγάλη παρέα του δωματίου επικοινωνίας. Εκεί για να έχουμε δακρύβρεχτους αποχαιρετισμούς και άλλα διάφορα σήμερα. Βρίσκονται ήδη πολλοί φίλοι και πολλές φίλες από διάφορα μέρη του πλανήτη. Από την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Αυστρία, από την Κροατία και από πολλά μέρη του πλανήτη. Λοιπόν, μαθαίνω εδώ επί του πιεστηρίου ότι του χρόνου 3 με 5 κάθε Τετάρτη μεσημέρι θα παίζει επανάληψη Shock Time. Μια χαρά. Επανάληψη Μήτυρ κάθε μαθήσεως. Επί του πιεστηρίου με ενημερώνει η διεύθυνση. Ωραία, μια χαρά. Σούπερ αυτό. Πολύ καλό νέο. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα. Νομίζω πως τον πρώτο λόγο πάντα σε αυτή την εκπομπή πρέπει να τον έχει η μουσική. Καμιά φορά μπορεί να ξεφεύγω, γιατί με ξέρετε, μιλώ πολύ. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε να ακούσουμε και σήμερα μουσικάρες από πολλές δεκαετίες. Πάμε λοιπόν μία βόλτα πίσω στο 1996 να βρούμε τους Delinquent Habits να μας τραγουδούν Tre Delinquente. Debut το single, μεγάλη επιτυχία. Απολαύστε το.

Πίσω στο 1996, Delinquent Habits και Tre Delinquente. Θα μου πείτε πώς θυμήθηκε στα hip hop τα παλιά, τα ορθόδοξα. Παιδιά, πήγα το Σάββατο στη συναυλία των Ημισκουμπρίων και πραγματικά πέρασα όχι καλά, όχι υπέροχα, όχι γύρισα πίσω στα 90s και στα early zeros, αλλά θα έχουμε χρόνο να πούμε περισσότερα γι' αυτό. Μαγικές στιγμές, μοναδικές. Πάμε εμείς να βρούμε την πολύ αγαπημένη μας Desiree, την Βρετανή αυτή εκπληκτική τραγουδίστρια, η οποία μας τραγουδά You Gotta Be.

Desiree και You Gotta Be, ένα από τα πιο αγαπημένα 90s τραγούδια. Εμείς είμαστε εδώ, πάντα συντονισμένοι στο Nightfield Radio, το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Πάντεντε, βήμα για δύο, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. 175η ημέρα του έτους, σήμερα Τετάρτη, 24 του Ιούνιου, τελευταία Τετάρτη για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η επόμενη Τετάρτη είναι 1η Ιουλίου, αν δεν κάνω κάποιο τεράστιο λάθος, όχι δεν κάνω, 1η Ιουλίου είναι. Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία, εθνική εορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης φυσικά περιοχής του Καναδά. Σαν σήμερα, το 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Σαν σήμερα, το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού στην κατεχόμενη αμόχωστο εκεί στην νεκρή ζώνη. Ενώ στο μουσικό, σαν σήμερα, φυσικά πολλά και διάφορα έχουν συμβεί. Το 1969, στην κορυφή του Billboard Hot 100, όπως ενημερωνόμαστε από το iFeelRadio.gr, στην κορυφή λοιπόν βρίσκουμε το τραγούδι των The Beatles, Get Back. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 11 του Απρίλη του έτους εκείνου, του 1969, και φυσικά συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Let It Be, του 1970. Υπάρχει και ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ με τίτλο Get Back στο Disney Plus, εάν δεν το έχετε δει, περιγράφει την δημιουργία του άλμπουμ Let It Be. Είναι όλο έτσι remastered ουσιαστικά σε εικόνα και ήχο από τον Peter Jackson, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Είναι μοναδικό, δεν είναι απλά καλό, είναι μοναδικό. Είναι μια ματιά μέσα στο δημιουργικό ίστρο των Beatles, ακόμη και σε ένα άλμπουμ το οποίο για κάποιο μαγικό λόγο δεν συγκαταλέγεται στα καλύτερά τους. Δεν συμφωνώ. The Beatles λοιπόν παρέα με τον Billy Preston, Get Back από το 1969. Φύγαμε.

Get Back Jojo, αυτή είναι η Beatles από το 1969. Get Back μέσα από το άλμπουμ τους Let It Be. Σαν σήμερα νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε και για το UK Singles Charts. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι των πολύ αγαπημένων μας The Stranglers. Θα μου επιτρέψετε να, το χαρίσω στον Άρη που ξέρω ότι τους αγαπάει και τους τιμάει ιδιαιτέρως. Golden Brown, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Γράφει ο Άριστο Δωμάτιο Επικοινωνίας, το Golden Brown είναι το καλύτερο βάλς των τελευταίων 50 ετών. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω κάποιο λόγο να διαφωνήσω. Βέβαια, στην μουσική την ξένη σε εισαγωγικά δεν έχουμε πάρα πολλά βαλσάκια, πάρα πολλά τραγούδια σε 3 τέταρτα ή σε 6 όγδοα. Κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλά. Το Golden Brown πάντως είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι, είτε τα τελευταία 50 είτε όσα χρόνια και αν περάσουν και πιο πριν και πιο μετά να το πιάσεις. Φανταστικοί Stranglers, τους οποίους έχουμε τη χαρά να τους έχουμε δει για πολλές φορές στη χώρα μας. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightly Radio. Πάμε να δώσουμε καλησπέρες σε κάθε φίλο και φίλη που μας κρατά συντροφιά μέσω του δωματίου επικοινωνίας και των social media. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Άρη Γιώτη, ο οποίος βρίσκεται κάπου στα κεντρικά του Space Record Shop και κάτι ετοιμάζει εκεί. Καλησπέρα στον Άρη που μας κρατά συντροφιά καθημερινά στους 94 στα FM στις 8 το πρωί. Καλημέρα στην Εκταρία που βράζει στην Χάγη με 37 βαθμούς την Παρασκευή. Τώρα φαντάζομαι θα έχει κάπου κάπως λίγο λιγότερους. Αλλά γενικά όλη η Ευρώπη βράζει, κυρίως η Δυτική. Γίνεται ένας χαμός, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Στη Χάγη την πανέμορφη. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νικόλα τον Στρατηγό. Βρίσκεται κάπου στο Κατράκιο Θέατρο. Ετοιμάζεται να ακούσει μουσικάρες. Τα χαιρετίσματά μου στο Μπουζούκι Νικόλα μου εκεί. Είναι φιλαράκι. Καλησπέρα στον ένα και μοναδικό Στέλιο και Σίσογλου, την πιο βελούδινη φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου. Στο Βασίλη τον Γκέκα, ο οποίος μας χάρισε μια υπέροχη τελευταία για φέτος εκπομπή εχθές. Στον ένα και μοναδικό Φέδονά μας, ο οποίος είναι πραγματικά κολόνα εδώ του iFeel. Στον καλό μου φίλο τον Γιώργο στην υπέροχη Χαλκίδα, εκεί στα Πάτρια τα Εδάφη. Μια βουτιά και μπαίνει στη θάλασσα κατευθείαν. Ένα βήμα μάλλον και κάνεις μια βουτιά και μπαίνεις στη θάλασσα. Όχι σαν εμάς εδώ που είμαστε στο κέντρο της Αθήνας και γίνεται ένας χαμός. Καλησπέρα στο Δημήτρη και τον Κωστή. Στη Λιάνα και τη Στάσα, το Χριστόφορο. Καλησπέρα στην Ελληνό και την Λουίζα στο μονοπάτι Art Therapy Studio. Εκεί στην Ιπποκράτου στο 157. Πάτε μια βόλτα να περάσετε υπέροχα στο Dropping Wednesday της ημέρας σήμερα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ακόμη δεν έχουν επικοινωνήσει. Πράξτε το άμεσα, διότι παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, οι εκπομπές είναι πάντα πολύ καλύτερες ως συμμετοχική και διαδραστική διαδικασία και εμείς είμαστε εδώ για αυτό. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, να γυρίσουμε αρκετά πίσω, τύπου να πάμε πίσω στο 1967. Εντάξει, δεν ήμασταν πολύ μακριά, αλλά στο 1967 θα βρούμε τον Louis Armstrong, ο οποίος θα μας χαρίσει το υπεροχότερο τραγούδι του. Και προσωπικά, αν με ρωτάτε και για να είστε εδώ μάλλον με ρωτάτε, ένα από τα 5-10 ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Ομιλώ φυσικά για το What a Wonderful World, αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς.

0: κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: I'll be back.
2: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.

Ακριβώς έτσι. Stories. Κάθε εκπομπή εδώ στο Naifil Radio έχει και μια δική της ιστορία να πει, ελπίζω και οι δικές μας τα τελευταία 12 χρόνια, όπου σήμερα φτάνει στο τέλος της η 12η σεζόν. Και κάπως έτσι με το Stories, με τον Darling των Stories, ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της απόψινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Τετάρτη 24 του Ιούνιου του 2026, όπως προείπα, τελευταία εκπομπή για φέτος, κλείνοντας τον Ιούνιο, κλείνουμε και τη 12η μας σεζόν. Γιώργος Πέτρου πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 9 πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό Βασίλη Μπαλά. Να πούμε πως εδώ στο Naifil Radio φυσικά πολλές εκπλήξεις υπάρχουν κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Την Παρασκευή λοιπόν 7 με 9 θα απολαύσουμε Άρη Γιώτη και Παναγιώτη Πολύδωρο. Τα ξέρετε τώρα τα αγόρια αυτά και ξέρετε ότι έρχεται εκπομπή Rock Diamonds, στην οποία πραγματικά τα διαμαντάκια θα είναι back to back. Παρασκευή λοιπόν 7 με 9 έχουμε Άρη Γιώτη με Παναγιώτη Πολύδωρο, όπου θα κλείσουν στην ουσία τη στουντιακή παρουσία για φέτος του iFeel Radio με ένα έκτακτο από κάθε άποψη Rock Diamonds. Ξέρουμε λοιπόν τι θα κάνουμε εκείνο το 2ωρο, 7 με 9 της Παρασκευής. Λοιπόν, chat.ifilradio.gr, πατήστε το κουμπάκι εκεί με την ένδειξη chat στην κεντρική μας σελίδα. Διαφορετικά, δώστε ένα nickname και μπείτε και εσείς στη μεγάλη μας συντροφιά, εκεί όπου ήδη βρίσκονται πολλοί φίλοι και πολλές φίλες, και τους ευχαριστώ για αυτό θέρμα που αφιερώνουν αυτό το χρόνο την Τετάρτη το απόγευμα για να είναι εδώ στην παρέα μας. Πολλά και διάφορα έχουμε να πούμε. Έχουμε να μιλήσουμε για καιρό, έχουμε να μιλήσουμε για μουσική, έχουμε να μιλήσουμε για κινηματογράφο, για ταξίδια, για βόλτες. Πάνω απ' όλα όμως, έχουμε να ακούσουμε πολύ και καλή μουσική. Σαν σήμερα το 1979, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, βρίσκεται η εντελώς καλοκαιρινή Donna Summer, η οποία μας τραγουδά Hot Stuff, ένα τραγούδι που το έχουμε αγαπήσει στην Ελλάδα και μέσα από τη διαφήμιση της 3Beat τα προηγούμενα 15-20 χρόνια κάπου εκεί έπαιζε. Κυκλοφόρησε, μπορεί και στα 90s, για να λέω κάτι λάθος τώρα. Κυκλοφόρησε το 1979, λοιπόν, 25 του Απρίλη, και σαν σήμερα είχε καρφωθεί στο νούμερο 1. Απολαύστε το.

Donna Summer και Hot Stuff σαν σήμερα το 1979 καρφωμένο στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightfly Radio, πάμε στον αγαπημένο και κολλητό φίλο της Donna Summer, πάμε στον Michael Jackson, ο οποίος μέσα από το άλμπουμ του Bad του 1987 θα μας τραγουδήσει το πολύ πολύ αγαπημένο The Way You Make Me Feel. Απολαύστε το!

Μα πως είναι δυνατόν να ακούσεις αυτό το τραγούδι και να μην φτιάξει το κέφι σου. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Εξαιρετικό, αγαπημένο από το 1987 και το άλμπουμ Bad. Πάμε εμείς μια βόλτα στο διαδίκτυο να δούμε τι αλλιεύσαμε στα καλύτερα του ίντερνετ. Τη Δευτέρα λοιπόν, 29 Ιουνίου, τώρα σε 5 μέρες, έχουμε την Πανσέλινο, η οποία είναι το φεγγάρι της φράουλας, το γνωστό και πολύ πολύ αγαπημένο. Σηματοδοτεί ουσιαστικά τη μετάβαση από την άνοιξη στο καλοκαίρι, αποτελεί την πρώτη πλήρη σελήνη της θερινής περίοδου, με το φως της να πλημμυρίζει τον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας μια μαγευτική ατμόσφαιρα για όλους εμάς που αγαπούμε την παρατήρηση των άστρων για τις ρομαντικές νύχτες κάτω από τη σελήνη. Το φεγγάρι της φράουλας έτσι ονομάζεται και παρά το όνομά της δεν αποκτά κοκκινοπή απόχρωση. Όπως εξηγεί το Old Farmer's Almanac και σας μεταφράζω έτσι πλήρως από τα αγγλικά, η ονομασία προέρχεται από τις φυλές Algonquin, Ojibwe, Dakota και Lakota της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τις φάσεις της σελήνης ως φυσικό ημερολόγιο για την παρακολούθηση των εποχών και του κύκλου της φύσης. Με τον Ιούνιο να είναι ο μήνας κατά τον οποίο οριμάζουν οι άγριες φράουλες, συνέδεσαν το γεγονός με τη συγκεκριμένη Πανσέλινο και τη συγκομιδή τους, χαρίζοντας το χαρακτηριστικό της όνομα. Βέβαια, έχει όπως και άλλες Πανσέλινοι ανά τον πλανήτη διάφορες ονομασίες, ανάλογα με τις παραδόσεις κάθε περιοχής. Στην Ευρώπη είναι κυρίως γνωστή ως το φεγγάρι του Ρόδου, καθώς εμφανίζεται την περίοδο που ανθίζουν τα τριαντάφυλλα και η φύση έτσι βρίσκεται σε πλήρη άνθηση, ενώ σε άλλες περιοχές είναι γνωστή ως το φεγγάρι του μελιού, καθώς συνδέεται με τη συγκομιδή του μελιού και τις γλυκές γεύσεις του καλοκαιριού. Όπως και να έχει, νομίζω πως τη Δευτέρα θα είναι μια υπέροχη μέρα σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες για να πάτε σε κάποια παραλία έτσι βραδάκι και να ρομαντζάρετε παρέα με το φεγγάρι της φράουλας. Εμείς θα πάμε μουσικά αρκετά πίσω και πάλι. Θα πάμε στο 1969. Θα βρούμε το Let It Bleed των Rolling Stones, Let It Be Beatles, Let It Bleed Rolling Stones και θα ακούσουμε το πολύ αγαπημένο μας Gimme Shelter. Να το χαρίσω στο φίλο μου τον Γιώργο που ξέρω ότι του αρέσει ιδιαίτερα.

από το 1969, αυτή είναι η πολύ αγαπημένη μας Rolling Stones και αυτό είναι το Gimme Shelter. Να καλωσορίσω και το Χαράλαμπο στη συντροφιά μας. Καλησπέρα, Χαράλαμπε. Και να συνεχίσουμε μουσικά το ταξίδι μας πριν πάμε ένα πραγματικό ταξίδι σε πολύ λίγο. Πηγαίνοντας το 1983, εκεί θα βρούμε τους Βρετανούς Yes, οι οποίοι μας τραγουδούν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, Owner of a Lonely Heart. Εξαιρετικά αγαπημένο, ακούγεται μόνο δυνατά. Δυναμώστε λιγάκι.

Owner of a Lonely Heart, αυτή είναι η Yes από το 1983, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, αν όχι η μεγαλύτερη. Λοιπόν, εμείς αφήνουμε λίγο τη μουσική πίσω και πάμε ένα ταξίδι να μιλήσουμε για κάτι αρκετά ιδιαίτερο. Ταξίδι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για κάποια νησιά της χώρας μας, όχι όμως τα γνωστά. Υπάρχουν ανάμεσα στα περίπου 25.000 νησιά και βραγονισίδες που έχει η μικρή γωνιά αυτής της γης που ονομάζεται Ελλάδα, και κάποια τα οποία ναι μεν έχουν ονομασία, ναι μεν αν μένετε κοντά στην περιοχή μπορεί να τα ξέρετε, αλλά κατά βάση είναι μικρές κουκίδες στο χάρτη που κυρίως είναι ακατοίκητες, αλλά προσβάσιμες με πλοιάρια και θαλάσσια ταξί. Από το δυτικότερο σημείο της χώρας μέχρι ένα καλά κρυμμένο μυστικό του Αργοσαρονικού, πάμε να γνωρίσουμε τη Φορμίκουλα, το Τηγάνι και κάποια ακόμα μικροσκοπικά νησιά τα οποία ίσως δεν γνωρίζεις. Ξεκινώντας από τις τηλεβοίδες νήσους και την Φορμίκουλα, εκεί όπου στην Λευκάδα πηγαίνοντας θα βρούμε φυσικά το Μεγάλο Κάλαμο, το Μεγανήσι, αλλά θα βρούμε και τη μικροσκοπική Φορμίκουλα, έναν φρυγανό τόπο αν μου επιτρέπετε, με δύο μικρές παραλίες σαν παραμύθι. Ο φάρος στη βορειοδυτική πλευρά της χρονολογείται από το 1915. Για να φτάσετε θα χρειαστεί να πάρετε θαλάσσιο ταξί από το Μύτικα έτολο Ακαρνανία. Στο φίλο μου τον Γιώργο θέλω να ρωτήσω αν τα ξέρει όλα αυτά που θα πούμε. Το παλαιό Τρικέρι επίσης, στον παγασιτικό κόλπο, όχι Τρικέρι Φίλιππα Οκτζίδες, το παλαιό Τρικέρι, με ιστορία η οποία πηγαίνει μέχρι και τη Λίδινη εποχή. Περίπου 4,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα νησί, απέναντι από το Πύλιο, δεν έχει πάνω από 30 κατοίκους το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι η τουριστική ανάπτυξη θα λέγαμε ότι είναι ήπια. Από τον αλογότοπο Πυλίου, θαλάσσιο ταξί. Αν πάμε στην Ίσυρο θα βρούμε το Γυαλί, μια αρκετά ιδιαίτερη εμπειρία καθώς είναι ένα νησί το οποίο έχει σχεδόν πλήρως αλωτριωθεί από την εξόρυξη. Είναι παραχωρημένο εδώ και δεκαετίες σε συγκεκριμένη εταιρεία για την εκμετάλλευση των φυσικών κοιτασμάτων του, καθώς είναι πλούσιο σε περλίτη, οψιδιανό και ελαφρόπετρα. Με οψιδιανό πολεμούσαμε τους White Walkers στο Game of Thrones, οπότε να ξέρετε. Γενικά είναι πολύ πριβέ, δεν μένει κανείς στο νησί πέρα από τους εργάτες και αυτοί μέσα σε λιώμενες εγκαταστάσεις. Έχει τακτικά δρομολόγια από το μαντράκι της Νησίρου. Στην ψήρα του Λασιθίου θα πάμε προτελευταίο, από το Θόλο Ιεράπετρας με τακτικά δρομολόγια, παραδόξως νησιά γενικά. Υπάρχουν εκεί στα ανοιχτά της Κρήτης που λέγονται Ψήρα και Κόνιδα, καθώς τα ονόματα προέκυψαν από τους ντόπιους όταν είχαν ερημώσει και αποκοπεί από την κουλτούρα στο Λασίθι. Εκεί ειδικά η Ψήρα έζησε μεγάλη ακμή στα μινωικά χρόνια, οι ανασκαφές έχουν εντοπίσει την ύπαρξη κοινωνίας από τα προϊστορικά έτη, ενώ γενικά ξεχωρίζει και το εκτυφλωτικό τοπίο στην παραλία Άλτσι, το οποίο έχει ορυχείο γύψου και γι' αυτό και το εκτυφλωτικό, αν και εντάξει γενικά είναι γαλάζιο κατά κύριο λόγο. Τέλος, θα πάμε μια βόλτα στην Σαπιέντζα. Όχι, δεν είναι κάποια ιταλική περιοχή. Βρίσκεται στις Μεσσηνιακές Ινούσες και εκεί δεν ξέρω αν αυξάνει την δύναμη της έλξης που θα μας ασκήσει, αλλά στα ανοιχτά του νησιού αυτού εντοπίζεται το Φρέαρ των Ινούσων, δηλαδή το βαθύτερο σημείο όλης της Μεσογείου με βάθος 5.121 μέτρα. Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word, σε ένα υπέροχο remix παρέα με τους Blue. Απολαύστε το και μετά το σύντομο διαφημιστικό, επιστρέφουμε με το δεύτερο μας ημίχρονο.

0: Μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε.
1: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio. www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακό.

γράφει Ναταλή στο δωμάτιο επικοινωνίας, μα πόσο τραγουδάρα το συγκεκριμένο των Roxette, Fading Like a Flower από το Joyride του 1991, και κάθε μέρα που περνάει συνειδητοποιούμε πόσο πολύ λείπουν οι Roxette και η Marie Fredriksen από την σημερινή μουσική σκηνή. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Nightfield Radio, με τον καιρό να είναι γενικά έθριος, είχαν προβλεφθεί κάποιες βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι οποίες τουλάχιστον εδώ στο στούντιο του Nightfield και στις γύρω περιοχές δεν ήρθαν. Δεν ξέρω στις δικές σας περιοχές αν ήρθαν. Η θερμοκρασία πάντως έχει πέσει μέσα, κυμαίνεται από 23 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά οι επόμενες μέρες προβλέπονται πιο ζεστές, θα ανέβει η θερμοκρασία, οπότε να έχετε το νου σας, να προετοιμαστείτε να πάτε θαλασσίτσα ή τέλος πάντων με όποιο τρόπο και αν έχετε επιλέξει να δροσιστείτε. Πάντε ντε, τελευταία εκπομπή για φέτος, για τη 12η σεζόν μας, το κάναμε και αυτό, κλείσαμε 12 χρόνια, 12 συναπτές σεζόν στο Nightfield και πάμε για τη 13η. Τώρα τυχερή η γρουσούζικη, θα δούμε πώς θα είναι, αναλόγως αν πιστεύετε στις προκαταλήψεις. Εγώ δεν πολύ πιστεύω γενικότερα. Λοιπόν, iFillRadio.gr, πατήστε το κουμπάκι με την ένδειξη chat και μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Να καλησπέρισω και τον καλό μου φίλο το Βαγγέλη, ο οποίος ήρθε στη συντροφιά μας, φυσικά. Όπως πάντα, όλα τα χρόνια μας κρατά και ο Βαγγέλης με την Ελισάβετ συντροφιά με τα μπερδέματα τις Παρασκευές και νομίζω πως θα συνεχίσουν να το πράττουν και την επόμενη χρονιά με την ίδια επιτυχία και προσήλωση. Στόχο προσήλωση, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, εμείς εδώ στα στούντιο, στο στούντιο του iFill Radio πάντως, δεν έχουμε ζέστη, έχουμε τον κλιματισμό μας ανοιχτό, παρότι έξω ο καιρός είναι αρκετά ζεστός, αλλά μας δροσίζουν και τα υπέροχα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Βέβαια, το επόμενο είναι μια βουτιά στο παρελθόν, αρκετά έτσι σημαντική, με ένα τραγούδι το οποίο έχει ακουστεί σε πολλές εκδόσεις και εκφάνσεις, όμως εμένα η αγαπημένη μου, η πιο αγαπημένη μου είναι αυτή της Donna Linton, την οποία και θα ακούσουμε. Το 1967 λοιπόν η Αλεξάνδρα, δεν έχω περισσότερες πληροφορίες για το ποια είναι η Αλεξάνδρα, είναι μια Γερμανή τραγουδίστρια, μέχρι εκεί γνωρίζω, έγραψε την συγκεκριμένη pop μπαλάντα, η οποία δεν είναι άλλη από το If I Never Sing Another Song. Το κυκλοφόρησε στο άλμπουμ της Illusionen, προφανώς Illusion σημαίνει στα αγγλικά, στην γερμανική τη γλώσσα, αλλά μετά από πολλά πολλά χρόνια που έχει γνωρίσει επιτυχίες, νομίζω ότι η πιο αγαπημένη μου εκδοχή είναι αυτή που θα απολαύσουμε. Donna Linton λοιπόν και If I Never Sing Another Song από την εκδοχή του 1977. Το απολαμβάνουμε, δυναμώνουμε λίγο και σταδιακά εγώ θα πρότεινα να βάζετε και κάτι να πίνετε, καθώς μπορεί ακόμη έξω να έχει πάρα πολύ φως, νυχτώνει στις 8:53, αλλά όπως και να έχει, η μουσική σιγά σιγά θα αρχίσει να μας βάζει σε τέτοιο mood.

0: Με το Express του Μεσονικτίου ή αλλιώς με το Midnight Train ταξιδεύουμε μέχρι τη Georgia. Midnight Train to Georgia, Gladys Knight and the Pips από το 1973. Υπεραγαπημένο σε R&B και κάπως soul ρυθμούς, ένα τραγούδι το οποίο μέχρι και σήμερα ακούγεται πάρα πολύ όμορφα. Πάμε κινηματογραφικά να δούμε τι είδαμε, τι θα δούμε και τι μας έκανε εντύπωση και επιστρέφουμε.
1: Όλα τα λεφτά
2: μέσα γίνονται σόδομα και γόμορα.
0: Τέσσερα θρίλερ. Αυτή θα είναι η πρότασή μας για αυτή την εβδομάδα κινηματογραφικά, με τα θερινά πραγματικά να έχουν την τιμητική τους, ειδικά με αυτό τον καιρό, και πραγματικά να γίνεται χαμός στα εισιτήρια, ειδικά στα εμπορικά θερινά, στο κέντρο, Συνέθησίο, Συνέ Παρί, Ριβιέρα κτλ. Δεν βρίσκεις νομίζω εισιτήριο παρά μόνο αν το έχεις κλείσει μέρες πριν. Πάντως, έχουμε τέσσερα θρίλερ τα οποία παίζουν και για τα οποία νομίζω ότι και ο Στέλιος ο Κεσίσογλου θα συμφωνήσει. Το πρώτο δεν είναι άλλο από την 7η σφραγίδα του Ingmar Bergman, του τεράστιου αυτού σκηνοθέτη, το οποίο έρχεται κινηματογραφικά ένα απόλυτο κατοστάρι στις κριτικές του, 100% στο Rotten Tomatoes κτλ. Κτλ. Μια ταινία η οποία μας έρχεται από το μαπότερο παρελθόν μέχρι και το σήμερα, από το 1967. 96 λεπτά και ασπρόμαυρη, αλλά πραγματικά θα σας συναρπάσει. Ένας υπότης και ο υποκόμος του επιστρέφουν από τις σταυροφορίες σε μια Σουηδία αφανισμένη από την πανούκλα και συναντούν το θάνατο, με τον υπότη να του προτείνει μια παρτίδα σκάκι ως τελευταία προθεσμία για να βρει απάντηση στα μεταφυσικά ερωτήματα που τον βασανίζουν. Ενώ αν πάμε λίγο πιο πίσω, στο 1960, θα βρούμε το ψυχό σε μια υπέροχη remastered 4K εκδοχή, η οποία έρχεται ως κινηματογράφους σε λίγες μέρες. Το αριστούργημα του Alfred Hitchcock με τον Anthony Perkins να δίνει όχι απλά recital και με το βλέμμα του, αλλά και το μαχαίρι, την περίφημη σκηνή να μας τυχιώνουν ακόμη, έρχεται στους κινηματογράφους για να το απολαύσουμε ακόμη άλλο ένα ακατέβατο δεκάρι, εκατοστάρι, πεντάρι, αναλόγως που βαθμολογείται. Δύο σύγχρονες ταινίες επίσης έρχονται αυτή την εβδομάδα και παίζουν ήδη. Η πρώτη είναι η Αιμονή, η οποία έχει πάρει και πολύ καλές κριτικές, εντάξει όχι σαν τις προηγούμενες, αλλά καλές. Ένα θρυλεράκι, εκεί όπου το πρόσεχε τι έφιασε, αποκτά πρωτότυπες και τρομακτικές διαστάσεις, διαχειρός ενός YouTuber με το μαύρο χιούμορ, τα κλισέ και τις ρομαντικές ανασφάλειες της νέας γενιάς να έρχονται, καθώς στην ουσία ο νεαρός Μπέαρ, ερωτευμένος με τη συνάδελφό του Νίκη, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα δώρο ευχών. Τα υπόλοιπα δεν θα σας τα πω, θα τα απολαύσετε μόνοι σας, στην Αιμονή του 2025, η οποία παίζει φέτος στην Ελλάδα. Για το τέλος άφησα μια ταινία, την οποία την έχω ήδη δει, και δεν είναι άλλη από το Backroom, το οποίο, από το Backrooms, το οποίο πραγματικά έρχεται, ξεκίνησε ως YouTube φαινόμενο, creepypasta, δηλαδή ένας θρύλος που διαδίδεται μέσω του ίντερνετ, και έφτασε στην κορύφωσή του με την υπέροχη ταινία του Kane Parsons, με τον Chiwetel Ejiofor και τη Renate Reinsve στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει να διορθώσω, να το πω psycho και όχι ψυχό. Το λέω στα ελληνικά, ρε Γιώργο, στα ελληνικά. Είδες, πάντως στα αγγλικά ναι, θα προφερόταν psycho, θα έχεις απόλυτο δίκιο. Το Backrooms λοιπόν παίζει αυτή την περίοδο στους κινηματογράφους και νομίζω πραγματικά πως πρέπει να πάτε να το δείτε, καθώς θα σας χαρίσει αγνό έτσι τρόμο για τα 110 λεπτά της διάρκειάς του. Εμείς πάμε στο 1983, πάμε σε λίγο πιο χορευτικούς ρυθμούς για τα επόμενα δύο τραγούδια. Το πρώτο μας έρχεται από τον Tony Pacino και δεν είναι άλλο από το Love Me More.

πολύ αγαπημένος της εκπομπής μας ο Rick Astley μας τραγουδά Together Forever, μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του από το 1988 σε dance pop ρυθμούς. Σε ρυθμούς καύσωνα πάντως κινείται ολόκληρη η Δυτική Ευρώπη και η αλήθεια είναι πως δεν έχει και κλιματισμό. Γιατί όμως δεν υπάρχει κλιματισμό στη Δυτική Ευρώπη? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Γενικά το ψάχνω τις τελευταίες μέρες καθώς μου έχει κάνει εντύπωση. Όντας τουρίστας όπου έχω πάει να μείνω, προφανώς υπάρχει κλιματισμό, air condition κτλ. Αλλά στα σπίτια δεν υπάρχει και το ακραίο κύμα καύσωνα το οποίο σαρώνει αυτές τις μέρες, ήθελα πάντα να πω αυτή τη φράση, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, έχει εκατομμύρια ανθρώπους να προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια καθημερινότητα με εξαντλητικές θερμοκρασίες, όπως μπορούν να μας επιβεβαιώσουν και οι φίλοι και οι φίλες της εκπομπής που κατοικούν στο εξωτερικό. Στην Αμερική, ας πούμε, το 90% των Αμερικανικών κατοικιών διαθέτει κλιματισμό. Στην Ευρώπη, το ποσοστό ανέρχεται μόλις στο 20%. Και λόγω της κλιματικής αλλαγής, νομίζω πως αυτό θα αυξηθεί, αλλά υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Αρχικά είναι το αυξημένο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς δεν υπήρχε η ανάγκη στην πραγματικότητα ιστορικά για ψήξη, μιας και τα κύματα καύσωνα υπήρχαν πάντοτε, αλλά σπάνε έφταναν στις παραπεταμένες υψηλές θερμοκρασίες που βιώνει τακτικά η Ήπειρος. Οπότε στην ουσία το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας θεωρείται πολυτέλεια. Επίσης η αρχιτεκτονική των κτηρίων παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, καθώς έχουν κατασκευαστεί με τρόπο που αντιμετωπίζει φυσικά τη ζέστη, με χοντρούς τοίχους και μικρά παράθυρα, όπως επίσης και το ότι πολλά από τα κτίρια, ας πούμε στην Βρετανία, το 1 στα 6 κτίρια έχει κτιστεί πριν το 1900, αντίστοιχα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, γεγονός το οποίο είναι πολύ έτσι, κάνει πολύ δύσκολη και δύσβατη θα έλεγα ας πούμε την δουλειά των συνεργείων για να τοποθετήσουν τα κλιματιστικά. Επίσης πολλές φορές και η γραφειοκρατία παίζει τον ρόλο της, καθώς η αισθητική επίδραση των εξωτερικών μονάδων σε διατηρητέα κτίρια είναι κάτι που λαμβάνεται υπόψη. Τέλος και η περιβαλλοντική διάσταση, καθώς κάτι το οποίο βιώνουμε και εμείς πάρα πολύ στην Ελλάδα, η ταυτόχρονη χρήση πολλών κλιματιστικών μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα κατά τουλάχιστον 2 μέχρι και 4 βαθμούς Κελσίου, καθώς ο θερμός αέρας φυσικά αποβάλλεται στο εξωτερικό κομμάτι από την εξωτερική μονάδα. Όπως και να έχει πάντως, νομίζω πως θα δούμε αύξηση στην χρήση των κλιματιστικών, οπότε όπως και να έχει, κάτι θα αλλάξει, μιας και η ζέστη έχει αρχίσει και γίνεται αφόρητη όχι μόνο στην Ελλάδα, εδώ τα είχαμε πάντα αυτά τα προβλήματα, αλλά πλέον και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Need you now, θα λένε οι Ευρωπαίοι στα κλιματιστικά, το ίδιο είπε και η Lady Antebellum το 2010 σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι μέσα από το άλμπουμ της, το ομώνυμο, το Need You Now. Απολαύστε το, σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Λειτουργήσε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: only play the hits.
1: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfield Radio μαζί σας το Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια, εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπο ζωής. So keep on rocking.
2: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου, αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
0: Best music, music, music.
3: I Feel Radio.

Η αλήθεια είναι πως η μπάντα των Train από την Αμερική, από το Σαν Φρανσίσκο, αν δεν κάνω κάποιο τεράστιο λάθος, δεν έχει αποκτήσει ποτέ στην Ελλάδα τουλάχιστον την τεράστια δημοσιότητα την οποία έχει αποκτήσει σε άλλα μέρη του πλανήτη. Και δεν το λέω για τα τραγούδια τους, όλοι ξέρουμε τα τραγούδια τους, αλλά νομίζω πως αν αύριο ανακοινωνόταν μια συναυλία, δεν θα γέμιζαν, ας πούμε, ένα στάδιο 30-40.000 ανθρώπων όπως θα έπραταν άλλες μπάντες. Τώρα μην πούμε ονόματα, καταλαβαίνετε όλοι για ποιους μιλάω, ας πούμε. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ο Pat Monahan και η συντροφιά του μας έχουν χαρίσει τεράστιες επιτυχίες από το 1993 μέχρι και σήμερα, με το Drops of Jupiter να είναι μία από αυτές. Κάπως έτσι ξεκινάμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της απόψινής τελευταίας ραδιοφωνικής μας συνάντησης για την 12η σεζόν του Pad&D, με το βλέμμα στην 13η, η οποία θα έρθει κάποια στιγμή το Σεπτέμβρη, μέσα Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, κάποια στιγμή το φθινόπωρο τέλος πάντων, θα επανακάμψουμε εδώ στον iFeel, αφού πρώτα φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Γιώργος Πέτρουπης από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μαζί θα πάμε για περίπου 25 λεπτά ακόμα μέχρι και τις 9, με πολύ και καλή μουσική και την καλύτερη, υπεροχότερη παρέα. Λοιπόν, το Σάββατο δεν υπάρχει κίνδυνος, μην ανησυχείτε, αλλά ένας αστεροειδής θα περάσει κοντά-κοντά στη Γη στις 27 του Ιουνίου και σύμφωνα με την NASA, γύρω στις 2 και 4 ώρα Ελλάδος, θα περάσει με ταχύτητα 9 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο σε απόσταση περίπου 7 φορών της απόστασης Γης-Σελήνης, κάτι το οποίο φυσικά μηδενίζει την πιθανότητα σύγκρουσης. Εμείς δεν μπορούμε να τον δούμε, αλλά αν βρίσκεστε κάπου στο βόρειο ημισφαίριο στην περιφέρεια, αλλά και στο νότιο ημισφαίριο όταν θα απομακρύνετε από τη Γη, εκεί που θα είναι νύχτα, μπορείτε να τον θαυμάστε με μικρά τηλεσκόπια ή με μεγάλα κιάλια, οπότε να έχετε το νου σας, εάν για τον όποιο λόγο ταξιδέψετε ή μας ακούτε από κάποια από αυτές τις περιοχές, ίσως για να μπορέσετε να δείτε τον αστεροειδή. Εμείς πάντως εδώ δεν θα δούμε αστεροειδής, αλλά θα ακούσουμε καταπληκτικές μουσικές, με μία από αυτές να έρχεται αμέσως τώρα. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας τους Train και τον Drops of Jupiter και πηγαίνουμε να βρούμε τον καταπληκτικό Eric Carmen, ο οποίος το 1987 υπέγραψε πολλές από τις μουσικές του soundtrack της εκπληκτικής ταινίας Dirty Dancing και το αγαπημένο μου τραγούδι δεν είναι άλλο από το Hungry Eyes, σε pop-rock ρυθμούς. Απολαύστε τον.

αρχιερέας του ήχου των 80's, ο Eric Carmen, ρεσιστή τραγουδάρες μας έχει χαρίσει πραγματικά και νομίζω ότι δεν τον μνημονεύουμε όσο θα έπρεπε. Δεν έχει πει ποτέ κάποιος, ας πούμε, ας κάνω ένα αφιέρωμα στον Eric Carmen. Ίσως από τη νέα χρονιά, έτσι ένα ημίωρο ή μια ώρα του την αφιερώσουμε για να ακούσουμε τις τραγουδάρες του, οι οποίες έχουν υποστεί και αρκετές επανεκτελέσεις από πολλές μπάντες και τις έχουμε γνωρίσει και από σόλο καλλιτέχνες ή καλλιτέχνηδες σε άλλες μορφές. Στο 1987 θα μείνουμε και θα βρούμε τους U2 μέσα από το The Joshua Tree. Θα ακούσουμε το τεράστιο, το μοναδικό, το With or Without You. Αν θέλετε να μάθετε πότε θα ξεκινήσει ο iFeel Radio επίσημα σε γενικές γραμμές στη νέα του σεζόν το Σεπτέμβρη, μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας, γιατί το έδωσε το αφεντικό, παιδιά, το έδωσε.

With or Without You, αυτή είναι η YouTube μέσα από το The Joshua Tree του 1987 και εμείς είμαστε εδώ λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε, πριν ρίξουμε την αυλαία ουσιαστικά και για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πάρω λίγο χρόνο να αναφερθώ έτσι σε 2-3 πράγματα. Αρχικά να αναφερθώ σε τούτο εδώ το ραδιοφωνικό μετερίζει, το οποίο ονομάζεται iFeel Radio, και θέλω να μοιραστώ κάτι μέσα από την καρδιά μου με όλους εσάς, τους αγαπητούς ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες, αλλά και τους συμπαραγωγούς μου εδώ στον σταθμό αυτό. Να πω πως πραγματικά νιώθω τυχερός που κάποια στιγμή το 2014 έπεσε το μάτι μου στην Αγγελία, η οποία έψαχνε για παραγωγούς, και επικοινώνησα με τη διεύθυνση του σταθμού, με τον Άρη. Μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε, τα κοιμιάσαμε και από τότε μέχρι και σήμερα ανήκω και εγώ στη μεγάλη αυτή οικογένεια, διότι η οικογένεια είναι. Πολύ πάμε, πολύ ερχόμαστε εδώ στο σταθμό αυτό. Υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων, όμως 10-15 ανθρώπων, που παραμένει σταθερός τα τελευταία αυτά χρόνια που και εγώ είμαι μέλος αυτής της οικογένειας, και πραγματικά νομίζω πως οι αρχές και οι αξίες οι οποίες διέπουν αυτό το σταθμό και αυτόν τον πυρήνα παραμένουν αναλύωτες στον χρόνο, και πως η ελευθερία η οποία μας δίνεται να στήσουμε τις δικές μας εκπομπές, να κάνουμε στην πραγματικότητα πάντα με λογικά πλαίσια και μέσα σε λογικά πλαίσια αυτό το οποίο μας έρχεται στο κεφάλι σε γενικές γραμμές ότι γουστάρουμε, για να το πω λαϊκά. Και ο χώρος ο οποίος μας δίνεται και το βήμα το ραδιοφωνικό είναι πραγματικά κάτι δυσέβρετο. Όντας ένας άνθρωπος που έχω κάνει εκπομπή και στα FM σε αρκετούς σταθμούς ανά τα χρόνια, να σας πω πως πραγματικά δεν θα άλλαζα το ραδιοφωνικό μετερίζει του iFeel με τίποτα, αλλά και τους ανθρώπους, τις γνωριμίες που έχω κάνει και την γωνιά αυτή την οποία έχουμε δημιουργήσει εμείς όλοι και όλες εδώ. Ακόμη και οι συμπαραγωγοί μου που φέτος επέλεξαν να σταματήσουν τις εκπομπές είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και στις δικές μου εκπομπές, αλλά νομίζω και στις εκπομπές όλων των φίλων που βρίσκονται εδώ, γιατί φίλοι είναι. Και πως νομίζω πως ο δεσμός τον οποίο έχουμε δημιουργήσει δεν σπάει και δεν θα σπάσει. Εγώ λοιπόν θα ήθελα στο σημείο αυτό να ανανεώσω το ραντεβού μας για την επόμενη 13η σεζόν, στην οποία ελπίζω πραγματικά να με αξιώσει ο Θεός ή τέλος πάντων σε ό,τι πιστεύει ο καθένας από εμάς, να είμαστε καλά, να τα λέμε και φυσικά πάντα να πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά, μουσικά, νοητικά, ψυχικά, σωματικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σωματικά πάντως θα μεγαλώνουμε και ελπίζω να γινόμαστε σοφότεροι και αν μη τι άλλο καλύτεροι. Αυτά ήθελα να πω, να αφιερώσω τα επόμενα δύο τραγούδια, επειδή και τα δύο μιλούν για κυρίες, στις κυρίες που βρίσκονται στην συντροφιά μας. Το πρώτο μας έρχεται από τους Vaya Con Dios και από το 1990. Από το single, είναι το πρώτο single του Night Owls, του άλμπουμ το οποίο τους έκανε τεράστιο household όνομα, και δεν είναι άλλο από το What's a Woman. Αγόρια, θα σας αφιερώσω σε λίγο εσάς τραγούδι, μην ανησυχείτε.

Σας είχα τάξει δύο τραγούδια τα οποία υμνούν τις κυρίες, αλλά το ένα θα το φάμε χάριν χρόνου και για να μην φάμε χρόνο από το Βασίλη και το Music Passport. Οπότε παιδιά, κάπου εδώ σιγά σιγά θα γραφτεί ο επίλογος και για τη φετινή σεζόν του Βήματος για δύο του Πάντεντε. Έχουμε ένα τραγούδι ακόμη για το οποίο θα μιλήσω σε λίγο. Να πω πως πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ αρχικά όλους και όλες εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριες, τους συμπαραγωγούς μου, τους φίλους και τις φίλες, γιατί έτσι σας νιώθω, που μπήκατε έστω και μία φορά, έστω και για λίγα λεπτά στον κόπο να πατήσετε ifilradio.gr και να ακούσετε τούτην εδώ την εκπομπή, είτε για λίγο είτε για πολύ. Περισσότερο όλους εσάς που όλα τα χρόνια ακολουθείτε την εκπομπή αυτή εδώ στον iFil Radio, και ελπίζω και εγώ να ήμουν αντάξιος της συντροφιά σας και της παρέας σας και για αυτή τη σεζόν. 12 χρόνια είναι πραγματικά όχι μια ολόκληρη ζωή, αλλά ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και γενικότερα σε μια δουλειά ή σε ένα χόμπι ή σε οτιδήποτε. Είναι πραγματικά μια ολόκληρη ζωή αν το καλοσκεφτείς, και είμαι πολύ περήφανος, τυχερός και αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένος και ευτυχισμένος που το χρόνο αυτό τον περνάμε, τον αξιοποιούμε παρέα. Σας υπόσχομαι και δεσμεύομαι πως από Σεπτέμβρη, όταν και όποτε με το καλό επιστρέψουμε, θα προσπαθήσω να βάλω τα δυνατά μου, ούτως ώστε και εγώ να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης αυτής που μου δείχνετε, και ελπίζω να συνεχίσετε να μου δείχνετε και στη 13η σεζόν του Πάντεντε του Βήματος για δύο. Μια χρονιά κατά την οποία σχεδιάζω ήδη διάφορες εκπλήξεις και με αγαπημένους φίλους και φίλες που θα επανέλθουν ραδιοφωνικά και με αφιερώματα και με όλους και όλες εσάς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Άρη Γιώτη που κρατά ζωντανό τον iFil Radio, το πνεύμα και το σώμα του σταθμού, τους θεματοφύλακες και σωματοφύλακες, φίλους και φίλες εδώ συμπαραγωγούς, και φυσικά να σας πω να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο, διότι πραγματικά η καρδιά του αληθινού ραδιοφώνου χτυπά εδώ. Δεν λέω ότι οι συνάδελφοι στα FM δεν κάνουν το καλύτερο που μπορούν, αλλά πραγματικά τα χέρια τους είναι δεμένα, σας το λέω, το ξέρω από πρώτο χέρι. Εδώ λοιπόν κάπου λαμβάνει τέλος η φετινή μας ραδιοφωνική παρέα. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι με όποιο τρόπο εσείς επιθυμείτε, αλλά πάντα με υγεία και με αγαπημένους ανθρώπους δίπλα σας. Σας αφήνω με τον μοναδικό Πέρι Κόμο να μας τραγουδά It's Impossible από το 1970, διότι πραγματικά μου είναι αδύνατον να σκεφτώ ότι τον Σεπτέμβρη δεν θα ανοίξω το μικρόφωνο και δεν θα είμαι εδώ στον iFil Radio. Ραντεβού λοιπόν την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, κάπου εκεί. Θα τα πούμε μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας μας. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής και της καρδιάς μου. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια με Music Passport και Βασίλη Μπαλά. Εμείς τα λέμε το Σεπτέμβρη. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.
1: 3w.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 9.

Καλησπέρα λοιπόν και από την όμορφη, την πανέμορφη μασκότ μας εδώ, το Θανασάκο μας. Σε αυτό το τελευταίο για τη σεζόν 25-26 Music Pass

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στο Σοκράτη και τη Δώρα, αλλά και στον αδερφό Γιώργο Πέτρου για τα πολύ όμορφα δύο ώρα που σας και μας χάρισαν. Αλλά πάνω απ' όλα ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους συμπαραγωγούς, οι οποίοι βοηθήσαμε και περάσαμε όλοι μαζί μια υπέροχη, μια καταπληκτική μουσική χρονιά.

Τελευταίο λοιπόν δύο ροκ μουσικό ταξίδι για τη φετινή σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε υπογράψει ήδη με το αφεντικό και για την επόμενη σεζόν.

Οπότε θα μας φάτε τιμή στη μάπα και στο 26-27 και στην επόμενη μας σεζόν. Εδώ με όλη την καλή και όμορφη παρέα του iFeel Radio, με όλους τους παραγωγούς, όλους τους συντελεστές, όλη αυτή την όμορφη παρέα που σας κρατάει συντροφιά. Σήμερα λοιπόν τελευταία εκπομπή, τελευταίο αφιέρωμα για τον Ιούνι. Αφιέρωμα λοιπόν στο κλασικό ροκ. Απόψε δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με διαφορετικό τρόπο. Το αγαπάμε, μας μεγάλωσε, θα μεγαλώσει πολλές γενιές ακόμα. Είναι δυνατόν οι επόμενες γενιές να μην ακούνε Deep Purple και Burn?

Αυτή λοιπόν ήταν η φανταστική Rainbow και το Kill the King, ένα απίθανο κομμάτι, ένα από τα mainstream κομμάτια τους. Ήδη όμως περάσαμε στο τρίτο στούντιο άλμπουμ, τον Deep Purple. Ανάποδα τα πάμε, έτσι, μπερδευτήκαμε λίγο. Αφήσαμε λοιπόν πίσω μας τους Purple και τον Burn και περάσαμε στους Rainbow. Τρίτο στούντιο άλμπουμ για τους Rainbow, Απρίλιο του 78, και κυκλοφορεί το Long Live Rock'n'Roll.

Είπαμε λοιπόν σήμερα θα είμαστε κλασικοί, τέρμα κλασικοί, έτσι, οι πιο κλασικοί πεθαίνεις. Και από τους Rainbow και το Kill the King περνάμε στους UFO. Τρίτο στούντιο άλμπουμ για τους UFO κυκλοφόρησε το Μάη του 1974 και ήταν πραγματικά όπως ο τίτλος του. Ήταν ένα φαινόμενο. Μόνο και μόνο για αυτό που ήδη ακούτε. Dr. Dr. και UFO.

και από τον ύμνο των UFO, τον Dr. Doctor και ύμνο των Maiden σε πάρα πάρα πολλά live τους γενικότερα. Περνάμε στον ύμνο των Uriah Heep. Και ένα από τα ωραιότερα κλασικά ροκ κομμάτια που γραφτήκαν και παιχτήκαν ποτέ. Μέσα λοιπόν από το 10ο στούντιο άλμπουμ των Uriah Heep, το Firefly, που κυκλοφόρησε το Φλεβάρι του 77. Προσωπικό μου, όχι αγαπημένο, λατρεμένο, Sympathy.

Και τι καλύτερη αλλαγή μπορούσε να γίνει μετά του Σουράι Αχίπ και το Σύμπαθι, να έρθει ο Άρχοντας, ο Τεράστιος. Όζι Όσμπορν μαζί με Black Sabbath, Master of Reality, το τρίτο στούντιο άλμπουμ το Sabbath, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1971. Άλλος ένας ύμνος για απόψε, Children of the Grave.

Και μετά τον Ozzy, του Sabbath και το Children of the Grave, καταφέρνουμε να πάμε ακόμη πιο πίσω. Πάμε στον Απρίλιο του 1966. Όταν οι Stones κυκλοφορούν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, ονόματι Aftermath.

ένα άλμπουμ γεμάτο μόνο από original συνθέσεις, οι οποίες ήταν του Mick Jagger και του Keith Richards. Και εσείς ήδη απολαμβάνετε Painted Black.

Και με τους Rolling Stones και το Painted Black φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι για το πρώτο μισάωρο του σημερινού τελευταίου Passport για τη σεζόν 25-26. Και αυτό μας έρχεται από τους Babe Ruth και δεν είναι άλλο από το λατρεμένο Mexican. Μη φύγει όμως κανείς σας, γιατί στο επόμενο μισάωρο έρχονται Rainbow, Zeppelin, Gallagher, Iggy Pop, Steppenwolf, Lynyrd Skynyrd, Edgar Winter και Johnny Winter. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο Nightfield Radio κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

0: Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfeelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Τις Πέμπτες τι κάνουμε? Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Ναταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFL Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ώρες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.
2: Υπέροχη διαμονή δίπλα σε μαγευτικές παραλίες με έντονες συγκινήσεις αλλά και ηρεμία, πλούσιο πρωινό με τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και γεύσεις, επισκεφτείτε το ξενοδοχείο Περιγιάλης της Κύρο. Ο συνδυασμός της απλότητας και της πολυτέλειας σε μια εκπληκτική τοποθεσία. Ξενοδοχείο Περιγιάλη. Μόλις 50 μέτρα από την παραλία και μόνο 1,5 χιλιόμετρο από τη χώρα της Κύρου. Καταλήματα με κήπο, εξωτερική πισίνα και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Ξενοδοχείο Περιγιάλη. Για αξέχαστες διακοπές με μοναδικές εμπειρίες.
0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.

Το ρολόι μας γράφει 3 ακριβώς λεπτά μετά τις 9.30 εδώ πίσω στη φιλόξενη και αγαπημένη ραδιοφωνική φαρέα του iFeel Radio.

Και ναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε το δεύτερο μας μισάωρο σε αυτό το αφιέρωμα στο κλασικό ροκ απόψε. Για άλλη μια φορά στη σημερινή βραδιά με Rainbow μέσα από το 5ο στούντιο άλμπουμ του, στο Difficult to Cure, που κυκλοφόρησε το 81. Το πρώτο άλμπουμ, το οποίο είχε στα φωνητικά το Joe Lee Turner, ο οποίος διαδέχτηκε τον Graham Bonnet. Εδώ βέβαια θα ακούσετε καθόλου τον Graham Bonnet, είναι ένα ορχιστρικό κομμάτι, είναι το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου, το Difficult to Cure.

Μην ξεχνάτε βέβαια ότι στο συγκεκριμένο άλμπουμ, το Difficult to Cure, θα ακούσετε τον απολαυστικότερο και εμπορικότερο John Lee Turner. Γιατί αυτός ο δίσκος συμπεριλαμβάνει το I Surrender, τι να κάνουμε, η μεγαλύτερη επιτυχία των Rainbow Ever. Και αν όλο αυτό που ακούγατε μέχρι τώρα σας θύμιζε κάτι, είναι η ένατη του Μπετόβεν διασκευασμένη.

Και από τους Rainbow και το Difficult to Cure το 1981 πάμε 10 χρόνια πίσω. 10 χρόνια πίσω γιατί το 1971 κυκλοφορούν το 4ο στούντιο άλμπουμ τους, οι Led Zeppelin. Το γνωστό σε όλους Led Zeppelin 4. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το λατρέψαμε original, το λατρέψαμε στην πιο πρόσφατη εκδοχή του, στη διασκευή του με τον Dave Grohl στα drums. Led Zeppelin και Rock and Roll, είπαμε σήμερα πιο κλασικό.

Και όπως φαντάζεστε, δεν υπάρχει ούτε ένας κατάλογος, ούτε μια συλλογή best rock songs ever που να μην περιέχει μέσα σε περίοπτη θέση αυτό εδώ το κομμάτι. Ίσως ένα από τα πιο γνωστά και τα πιο εμπορικά rock and roll ριφάκια όλων των εποχών. Αφήνουμε όμως πίσω μας το rock and roll και τους Led Zeppelin και περνάμε στον τεράστιο Ιρλανδό, τον έναν από τους δύο βέβαια, ο άλλος είναι ο Gary Moore. Εδώ λοιπόν μιλάμε και ακούμε το Rolly Gallagher. Έβδομο στούντιο άλμπουμ για το Rory, 1978, το φανταστικό πραγματικά photo finish. Ένα rock album που δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή σας. Και αυτό είναι το αξεπέραστο Shin Kicker.

Μεγάλος λοιπόν Ρόρι Γκάλαχερ, η μουσική του θα μεγαλώσει γενιές ακόμη μπροστά. Αυτό ήταν το υπέροχο Sin Kicker, το οποίο δίνει τη θέση σου στο εξίσου υπέροχο The Passenger του Iggy Pop. Μέσα από το δεύτερο solo studio album του που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1977, το Last for Life. Όλα τα κορυφαία ρυφάκια σήμερα, όλα.

και από το τεράστιο Iggy Pop και το Passenger περνάμε στο debut studio album των Καναδοαμερικανών Steppenwolf, το επώνυμο debut studio album τους. ...1968 η κυκλοφορία του, 1969 το συγκεκριμένο κομμάτι βρίσκεται μέσα στην ταινία Easy Rider. Και γίνεται ο ύμνος κάθε μοτοσυκλετιστή. Born to be wild λοιπόν, και επειδή μιλάμε για μοτοσυκλετιστές, αδέρφια, προσέχετε στον δρόμο πάρα πολύ. Το τελευταίο καιρό κανείς δεν προσέχει, κανείς δεν σας προσέχει. Εμένα τη Δευτέρα με στείλανε, ευτυχώς όλα καλά. Απαλά πράγματα, ξέρετε, κάτι εγκάβματα τριβής και τέτοια. Αλλά ειλικρινά το εντυπωσιακό είναι ότι κανείς δεν βλέπει τίποτα. Γι' αυτό αδέρφια, μοτοσυκλετιστές, προσέξτε στον δρόμο πάρα πολύ.

Και βέβαια να θυμάστε όλοι σας, είτε καβαλάτε παπάκι, είτε καβαλάτε τσαλάκι, είτε καβαλάτε σκούτερ, είτε χιλιάρα, είτε εντούρο, είτε street, είτε σούπερ μοτάρντ, ό,τι για καβαλάτε, ακόμη και για μισό μέτρο, να φοράτε πάντα το κράνος σας. Πάντα όμως.

Και βέβαια το Born to be Wild δεν είναι το πρώτο heavy metal τραγούδι που κυκλοφόρησε. Αυτό το κάνανε οι Sabbath, το ξέρουμε όλοι. Πατέρες του heavy metal είναι οι Sabbath. Απλά ήταν το πρώτο κομμάτι το οποίο είχε μέσα του τον όρο heavy metal thunder. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, τώρα τα ακούσατε. I got something lightning, heavy metal thunder, racing up the wheels and the feeling that I'm under. Η πρώτη λοιπόν αναφορά του όρου heavy metal ever έγινε σε αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσατε, Steppenwolf και Born to be Wild. 2, 1, 2, 3. Και μια που μιλήσαμε για τους πατέρες του heavy metal, του Black Sabbath, ας μην ακούσουμε τώρα τους πατέρες του κλασικού South Rock. Η αρχή και το τέλος λοιπόν του South Rock, Lynyrd Skynyrd. Και τους ακούμε στο εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ τους Nothing Fancy, Saturday Night Special, μια από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες.

Και κάπως έτσι, αγόρια και κορίτσια, με Lynyrd Skynyrd και Saturday Night Special, φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα του σημερινού μας αφιερώματος στο κλασικό ροκ. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε Johnny Winter και Rock'n'Roll Hoochie-Coo. Μην φύγει όμως κανείς σας, γιατί έρχονται μετά τα διαφημιστικά των 10 Judas Priest, Nazareth, Led Zeppelin, Ted Nugent, Ras, Hawkwind και Focus. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο My Feel Radio κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ. Εδώ που το rock συνεχίζει πάντα το ταξίδι του και θα το συνεχίζει πάντα δυνατά.

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
4: Για πάνω από 40 χρόνια, η εταιρεία Νέα Γραφοέντυπα κυριαρχεί στο χώρο των γραφικών τεχνών. Πατρίκαλας Printing Services. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Δημιουργία μακέτας. Έντυπο. Offset εκτυπώσεις. Με συνέπεια, εμπειρία και τεχνογνωσία, σας προτείνουμε εκτυπωτικές και δημιουργικές λύσεις σε προνομιακές τιμές. Πατρίκαλας Printing Services. Διαφημιστικά, προσκλητήρια, επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, φάκελοι, ημερολόγια. Χρυσανθέμων 87α, Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 210-6142-047 και 48.
5: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
6: I feel radio.
7: Playing more music online. This is your favorite radio station.
6: I feel radio.
8: Τρία λεπτά μετά τις 10 και εμείς πίσω εδώ στον αγαπημένο και φιλόξενο ραδιοφωνικό αέρα του iFeel Radio. Και ναι, δεν σας γελάνε τα αυτάκια σας. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με τεράστιο Rob Halford και Judas Priest. Μέσα από το 5ο στούντιο άλμπουμ του στο Killing Machine που κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 1978. Judas Priest λοιπόν και Take On The...

Τι να πει κανείς για τους Τζούντας, τι να πει κανείς για τον Ρομπ Χάλφορντ. Συνέθεσαν και εκτέλεσαν απίθανα πραγματικά κομμάτια. Ένα από αυτά είναι και αυτό που ακούσατε τώρα, Take on the World, Judas Priest, οι οποίοι δίνουν τη θέση τους στους Nazareth. Nazareth, οι οποίοι το 1973 μέσα στο άλμπουμ τους Loud and Proud. Κυκλοφόρησαν και μία διασκευή σε ένα original κομμάτι του 71, το οποίο έγραψε και τραγούδησε η Τζόνι Μίτσελ. Και υπήρχε στο άλμπουμ της του 71 το Blue. Δύο χρόνια λοιπόν μετά το παίρνουν οι Nazareth στα χέρια τους, το κυκλοφορούν στο άλμπουμ τους Loud and Proud και το εκτοξεύουν πραγματικά. This Flight Tonight, πολύ πολύ πολύ αγαπημένο.

Nazareth λοιπόν, διασκευάζοντας Johnny Mitchell, This Flight Tonight. Ξαναγυρνάμε όμως τώρα στο πρώτο μας μισάωρο. Στο πρώτο μισάωρο ακούσαμε Led Zeppelin και Rock and Roll. Μέσα από το Led Zeppelin 4 του 1971, το συγκεκριμένο άλμπουμ όμως, εκτός από το rock and roll, είχε άλλους δύο ύμνους μέσα. Το λατρεμένο Stairway to Heaven και το κορυφαίο που ήδη ακούτε, Black Dog.

Και από τους Led Zeppelin του 1971 πάμε στον Ted Nugent του 1975. Και στο επώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του, το οποίο περιέχει αυτό. Το ξέρετε όλοι, έτσι, είμαι σίγουρος. Όσοι δεν το ξέρετε, ένας ύμνος πραγματικά του κιθαριστικού rock, Ted Nugent και Stranglehold.

Αυτή λοιπόν ήταν μια πάρα πάρα πολύ γερή τζούρα από το 8 λεπτό Stranglehold του Ted Nugent, και τώρα νομίζω ότι έχετε καταλάβει γιατί αυτό το κομμάτι αποκαλείται ένα κιθαριστικό έπος. Όμως υποχρεωτικά θα πρέπει να αφήσουμε το Stranglehold, όσο και αν το λατρεύουμε, πρέπει να τα αφήσουμε πίσω για να κάνουμε χώρο ώστε να ακουστεί και αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η Καναδή Ρας. ...1981 και κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Moving Pictures. Και το εναρκτήριο κομμάτι του δίσκου είναι αυτό που ήδη ακούτε. Ρας και Tom Sawyer.

Υπέροχη πραγματικά, Ρας ανεπανάληπτο Tom Sawyer, Ρας οι οποίοι δίνουν τη θέση τους στους Βρετανούς Hawkwind. Μια πάντα από την οποία έκανα ένα πολύ καλό πέρασμα και ο θείος Λέμι των Motorhead, πολύ πριν ξεκινήσει τους Motorhead. Psychedelic Rock. Εδώ με ανατολίτικες επιρροές. Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ του, στο Quark, Strangeness and Charm του 1977, αυτό είναι το πασίγνωστο και πολύ αγαπημένο Χασάνι Σάκμπα.

Και κάπως έτσι με τους λατρεμένους Hawkwind και το Hassan Ισάκμπαχ φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι για το τρίτο μας σημερινό μισάωρο. Αυτό έρχεται από τους Ολλανδούς Focus και είναι το Focus Focus. Λατρεμένο, ιδιαίτερο πραγματικά, αλλά πολύ αγαπημένο κομμάτι. Και το νου σας, μην φύγει κανείς, γιατί έρχεται το τελευταίο μας μισάωρο, το οποίο έχει μέσα Graham Bonnet, Diamond Head, Iron Butterfly, Black Sabbath, Jethro Tull, Deep Purple και Joy Division. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Music Passport και στο I Feel Radio. Κάθε Τετάρτη, 9 με 11 το βράδυ, εδώ που το rock συνεχίζει το ταξίδι του και το κάνει πάντα δυνατά.

0: 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
3: On the air, everywhere. This is
2: I Feel Radio.
4: Are you sitting comfortably?
3: I Feel Radio.
5: Είμαστε στη σχολή χορού I Dance Βίρονας και ακούμε πάντα
6: Απογευματάκι και φύγαμε.
5: Κάθε Πέμπτη στις 4 στο ifeelradio.gr και μετά από τις 6 χορεύουμε σαλάτι ρυθμούς μέχρι και τις 10. Σας περιμένουμε στην παρέα μας.

0: We only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Τέσσερα λεπτάκια ακριβώς μετά τις 10.30 λέει το ρολόι μας και εμείς πίσω εδώ στη φιλόξενη και αγαπημένη ραδιοφωνική παρέα του I Feel Radio. Ξεκινάμε λοιπόν το τελευταίο μας σημερινό μισάωρο και τελευταίο μισάωρο για τη σεζόν 25-26. Με τον άνθρωπο που διαδέχτηκε ο Τζόλι Τέρνερ στα φωνητικά των Rainbow. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Graham Monnet, ο οποίος από και μετά ξεκίνησε solo καριέρα. Και εδώ τον ακούμε μέσα από το τρίτο στούντιο άλμπουμ του, το Line Up. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1981. Και έδωσε αυτή την τεράστια επιτυχία που ονομάζεται Night Games και ακούτε ήδη.

Και από το 1981 και το Night Games του Graham Bonnet πάμε ένα χρόνο μετά. Πάμε στον Οκτώβριο του 1982, όταν οι Diamond Head κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους ονόματι Borrowed Time. Μια από τις μεγαλύτερες ever επιτυχίες των Diamond Head και φυσικά προσωπικό μας αγαπημένο εδώ στο Passport, In the Heat of the Night.

Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι στο Borrowed Time, το δεύτερο άλμπουμ των Diamond Head, υπάρχει και η επανέκδοση του Emma Evil, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε στο πρώτο τους άλμπουμ, το Lightning to the Nations. Ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι των Diamond Head, διασκευασμένο και από τους Metallica, με εξαιρετική πραγματικά επιτυχία.

και εμείς ήδη περάσαμε στους Iron Butterfly. Και στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνι του 1968 και ονομάστηκε «Η Ναγκάντα Νταβίντα». Εμείς από αυτό το άλμπουμ δεν μπορούσαμε να επιλέξουμε κάτι άλλο παρά μόνο το ομώνυμο κομμάτι, το «Η Ναγκάντα Νταβίντα», την τεράστια επιτυχία των Iron Butterfly. Και ίσως το μόνο κομμάτι που μπορεί να διεκδικεί τις δάφνες του πρώτου heavy metal κομματιού από τους Black Sabbath. Κάποιοι λοιπόν έχουν σοβαρό argument και υποστηρίζουν ότι το «Η Ναγκάντα Νταβίντα» είναι το πρώτο heavy metal κομμάτι. Δεν μπορώ να σας αδικήσω, ακόμη δεν έχω αποφασίσει αν οι Iron Butterfly ή οι Black Sabbath ξεκινήσαν να γράφουν metal. Μάλλον θα πω Σάμπατ, γιατί είχαν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Γιατί τις περισσότερες φορές δεν έχει σημασία ποιος το κάνει πρώτος, αλλά ποιος το κάνει καλύτερα.

Το metal λοιπόν ξεκίνησε ή κάπως έτσι, όπως η Iron Butterfly και το Inagada Davida, ή κάπως έτσι. Επώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ για τους Black Sabbath Ιούνις του 1970, και αυτό είναι το λατρεμένο The Wizard.

Να θυμάστε λοιπόν πως το Aqualung των Jethro Tull επανεκδόθηκε τον Ιούνιο του 1996 με 6 επιπλέον κομμάτια για να γιορτάσει τα 25 χρόνια από την αρχική του κυκλοφορία. Και επανεκδόθηκε άλλη μια φορά το 2011 με τη μορφή διπλού CD, βινίλιου, Blu-ray και DVD για την επέτειο των 40 χρόνων από την κυκλοφορία του δίσκου. Και αφήνοντας πίσω μας σιγά σιγά τους Jethro Tull, περνάμε στους Deep Purple και στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το Deep Purple in Rock, που κυκλοφόρησε 3 Ιουνίου του 1970. Για να ακούσουμε το πιο ανεπανάληπτο πραγματικά κομμάτι των Purple. Ένα κομμάτι για το οποίο ο ίδιος ο Ρίσι Μπλάκμορ είπε ότι ίσως ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη Γη που μπορούσε να τραγουδήσει αυτό το κομμάτι ήταν αυτός που το τραγούδισε τελικά, ο Ιαν Γκίλαν. Χωρίς άλλα σχόλια και πολλές άλλες κουβεντούλες, Child in Time.

και με τους Deep Purple να δίνουν πραγματικό πόνο στο Child in Time και τον Ιαγγίλα να ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο, φτάνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι για το σημερινό Passport και τη φετινή σεζόν, τη σεζόν 25-26. Για το τέλος, σας φυλάξαμε Joy Division σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας κομμάτι, ένα κομμάτι που έχει διασκευάσει με τεράστια επιτυχία και ο Moby. Το original όμως είναι κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο. Joy Division και New Dawn Fades. Άλλο ένα Passport λοιπόν φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του και άλλη μια σεζόν φτάνει πια στο τέλος της, η 13η. Είναι πολλά τα χρόνια που κάνουμε παρεΐτσα εδώ στον φιλόξενο και αγαπημένο iFly Radio. Ελπίζω να μην έχετε βαρεθεί. Εμείς ακόμη δεν έχουμε βαρεθεί, είναι η αλήθεια. Και όσο υπάρχει rock, που θα υπάρχει πάντα πιστεύω, εμείς δεν πρέπει να βαρεθούμε ποτέ. Να μοιραζόμαστε τις μουσικές μαζί σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μας συντροφέψατε και στο σημερινό 2ωρο rock μουσικό ταξίδι. Να έχετε όλοι ένα υπέροχο καλοκαίρι, να περάσετε καλά με τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπου και να είστε. Δεν έχει σημασία το πού, σημασία έχουν οι άνθρωποι που είναι μαζί μας. Να απολαύσετε αυτό το χρόνο μέχρι το Σεπτέμβρη. Να γεμίσετε όλοι οι μπαταρίες. Και να επιστρέψουμε γεροί και αγαπημένοι από Σεπτέμβρη εδώ ξανά στο δικό μας ραδιοφωνικό ροκ παρεάκι. Μέχρι να τα ξαναπούμε λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Να μην αφήνετε κανέναν, μα κανέναν σας χαλάει τη διάθεση. Να είστε δυνατοί για να μπορείτε να τα φέρνετε βόλτα. Και πάνω απ' όλα, keep on rocking, γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική. Είναι τρόπος, είναι στάση ζωής. Πολλά φιλιά σε όλους σας, καλό υπόλοιπο εβδομάδας και να έχουμε όλοι ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ραντεβού ξανά, ίδιο μέρος, ίδια ώρα, από Σεπτέμβρη πια.

0: iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 11. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
3: I feel radio.
4: It's showtime!
5: Music make you lose control.
6: But now I truly realize some people don't wanna compromise.
1: Η ώρα στο I feel radio είναι 11.
0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. I feel radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. EiffelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness call. When you can't get what you need,

ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Your online radio. The new online radio that makes you happy. www.ifeelradio.gr.
1: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
3: Η ώρα στο I Feel Radio είναι μία.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Press Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

τον Άιφιλε Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλε Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.